0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, Youkland Cyprus.
1: Start the day on the bright side. Wake up, it's a
3: brand new day. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: This is the Mix FM Breakfast Show. Wake up, it's a brand new
1: day. The Mix FM Breakfast Show.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Θυμάσαι εκείνη τη σειρά, τι ήταν νταντά για όλες τις δουλειές.
2: Ναι, έτσι
1: και
2: λεγόταν.
1: Η νταντά.
2: Τη θυμάμαι
1: είχε
2: τη
1: δύο σειρές έτσι με νταντάδες.
2: Ναι, είχε διάφορα με νταντάδες. Ήτανε η νταντά. Ήταν ωραίο θέμα για να.
1: Ήτανε.
2: Έτσι με στην οικογένεια, ερωτευόταν με το αφεντικό συνήθως, κάνανε καινούργια οικογένεια.
1: Αγαπούσε πολύ τα παιδιά.
2: Και πολύ γέλιο.
1: Τώρα θέλω να μιλήσουμε όμως, Πλάτωνα, για κάποιες άλλες νταντάδες.
2: Ναι, η σειρά.
1: Για
2: ναι.
1: Τις νταντάδες για δισεκατομμυριούχους. Billionaire nannies, παιδιά.
2: Α, μ' αρέσουν
1: ξέρεις
2: αυτά.
1: Ξέρεις πόσα μπορεί να παίρνει μια billionaire nanny. Μέχρι 200.000 δολάρια το χρόνο.
2: Τι λες, η Βίλορ Νάνι?
1: Ναι, πρέπει να είναι διαθέσιμη για πάντα και συνέχεια. Α. Δουλεύει 12 ώρα.
2: Α.
1: Private jets, ατελείωτα ταξίδια.
2: Ναι.
1: Πρέπει συνήθως ζητάνε να μιλάει περισσότερες από μία ξένες γλώσσες. Και θεωρείται προσωπικό πολυτελούς ξενοδοχείου.
2: Αχα, αλλά είναι
1: αυτά
2: ταντά
1: τα κριτήρια.
2: Όμως. Είναι ταντά, εννοώ.
1: Είναι ταντά.
2: Ησυχάζει και με τα παιδιά.
1: Ξέρεις
2: τα προσέχει,
1: τι τώρα.
2: Τα φροντίζει.
1: Αυτοί οι πελούσιοι
2: ναι.
1: Έχουν δύο ταντάδες. Ναι. Και τι γίνεται, δουλεύει μία τη μια εβδομάδα, ναι. Γιατί είναι πολύ απαιτητικό, και μετά την άλλη εβδομάδα παίρνει ρεπό και έρχεται η άλλη ή ο άλλος. Ούτως ώστε να υπάρχει κάλυψη όλο το 24ωρο, αλλά και όλες να με φύγει total lost.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Αλλά κοίταξε τώρα αυτό όμως, ναι, με το που συνηθίζει τη μία φεύγει, έρχεται η άλλη.
1: Ναι, εσύ μετά θα το έκανες, Πλάτωνα.
2: Εγώ όχι, αλλά θα μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του να.
1: Να έχεις μία.
2: Του να έχω, και το να είμαι billionaire επίσης.
1: Ναι.
2: Αλλά χωρίς να είμαι νταντά. Απλά να κοιμάμαι, να κάνω νάνι. Να είμαι billionaire.
1: Νάνι,
2: νάνι. Το μόρο να κάνω. Και να ξυπνάω και να είμαι δισεκατομμυριούχος.
1: Τέλειο. Στο ευχόμαστε όλα ψυχά. For

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Εσύ θα μπορούσες άνετα να είσαι AI.
2: Θα μπορούσα να είμαι. Θα ήθελα πολύ να είμαι chatbot, να με ρωτάς κάτι. Ρώταμε κάτι. Και να σου απαντήσω.
1: Ωραία. Τι θα γίνει με την κίνηση στη Λευκωσία?
2: Φαντάζομαι ότι έχεις κάποιο πρόβλημα με την κίνηση, έτσι. Είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Θα σου πρότεινα να μην πας πουθενά.
1: Τέλειο.
2: Να πάρεις λεωφορείο.
1: Φανταστικό, φανταστικό.
2: Έτσι είναι τα chatbot, όλα αυτά λειτουργούν σε ένα δικό τους κόσμο. Και πάντα θέλουν να παρουσιάσουν ότι έχεις δίκιο. Δηλαδή, ό,τι και να τους πεις, στο τέλος θα καταλήξουν ότι ναι, έχεις δίκιο. Και άμα πεις ναι, αλλά αυτό που μου λες δεν είναι σωστό, πεις α, μα ναι, έχεις δίκιο, έκανα λάθος.
1: Απολογούνται πάντα, παιδιά. Ναι, απολογούνται κάτι που δεν κάνουμε οι άνθρωποι πολύ συχνά.
2: Μήπως
1: το chat να σου πει ο Λόησα, έχεις δίκιο, απολογούμε. Μήπως... α, λάθος μου.
2: Γι' αυτό κολλάμε πάνω στο chat. Στο chatbot.
1: Εγώ είμαι το free version, μπαίνω στο Google, δηλαδή σε πάνω chat GPT, τραγικό, αλλά αυτό κάνω.
2: Εσύ όμως δεν είσαι που μου έλεγες ότι το λες αγάπη ή αγαπούλα για να σου λέει καλύτερες απαντήσεις? Και το κόλση και η γυναίκα.
1: Με ποιον μιλάς?
2: Όχι.
1: Εγώ λέω αγάπη και ξέρεις τι άλλο λέω εγώ? Τι? Κόρη.
2: Μπράβο.
1: Κόρη δεν μου λαλείς.
2: Αυτή η οικειότητα, όταν μιλάς στο chat, σε αυτή την οικειότητα, σου δίνει καλύτερες απαντήσεις γιατί σε θεωρεί πιο δικό του άνθρωπο. Έτσι
1: ισχύει
2: λένε.
1: Ισχύει αυτό, ρε σπλάτωμα,
2: δεν ξέρω, παιδιά,
1: τώρα.
2: Εγώ δεν θέλω τέτοιες οικειότητες. Εγώ δεν λέω ούτε καλημέρα, ούτε ευχαριστώ, γιατί θυμάσαι που είχαμε πει ότι όταν λες ευχαριστώ, καταναλώνεις ενέργεια.
1: Ναι.
2: Όχι, όχι. Εντάξει,
1: δεν θέλει να τον ευχαριστήσεις.
2: Η αλήθεια είναι
1: ότι
2: καταναλώνω πάρα πολύ ενέργεια, γιατί ρωτάω πάρα πολλά πράγματα και δεν μένω στη μία απάντηση. Θέλω να το ψάξει περισσότερο.
1: Αφού όσο του ζητάς να ψάξει πιο πολύ, βγάζει και άλλα πράγματα.
2: Μπράβο, είδες.
1: Και με βιβλιογραφία, παιδιά, με links, συνδέσμους, να πατήσεις, να σε πάει εκεί, να σε πάει από εδώ.
2: Και η νέα έρευνα λέει ότι συνδεόμαστε συναισθηματικά με τα chatbot.
1: Όχι, παιδιά, να έχουμε το νου μας, να κρατήσουμε την απόσταση. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι μία μηχανή αναζήτησης.
2: Και αν λέει.
1: Μηχανή.
2: Και αν πιστεύεις, λέει, ότι δεν έχει συνδεθεί συναισθηματικά, πες το chat χωρίζουμε, δεν θέλω να σε ξαναδώ, να δεις τι θα σου απαντήσει και μετά για λίγες μέρες να μην το χρησιμοποιήσεις. Θα έχεις την ανάγκη. Δηλαδή γυρνούσαμε στους πρώην μας. Γυρνούσαμε, ήρθαμε τα μούτρα μας. Θα τα ρίξω εγώ τώρα και για το ρομπότ. Όχι.
1: Θέλω τώρα να του πω χωρίζουμε. Να λέγω πέντοχο το application engine να.
2: Δεν θα σου πει τίποτα εσένα. Θα σου πει, μα δεν είχαμε και καμία σύνδεση.
1: Ποιος πια είσαι.
2: Δεν πληγώθηκες τώρα?
1: Καθόλου.
2: Και μόνο στη σκέψη.
1: Όχι, Πλάτωνα.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Ξέρεις, εγώ με τι έχω θέμα και γενικότερα πάντα θέλω να έχουμε σπίτι, γιατί αν δεν έχουμε νιώθω μια ανασφάλεια.
2: Το λεμόνι.
1: Λεμόνι.
2: Ναι, το θυμάμαι αυτό για σένα.
1: Λεμόνι, παιδιά.
2: Τέτοιος είσαι.
1: Μπορεί να μην χρειαστεί πουθενά, αλλά αν δεν έχουμε λεμόνι στο σπίτι, εγώ νιώθω ότι κάτι θα συμβεί. Ναι. Νιώθω μια ανασφάλεια. Αυτό θέλω λεμόνι, ρε παιδί μου.
2: Ρε, να πιάσεις μια λεμονιά.
1: Ναι.
2: Να φυτέψεις τσάμι σπίτι.
1: Έχει απέναντι ο γειτονάς μου.
2: Κλέβεις λεμόνια.
1: Όχι, μου δίνει.
2: Α,
1: μου
2: εντάξει.
1: Δίνει. Α, ναι.
2: Εντάξει. Εγώ τώρα σκέφτομαι, προβληματίζομαι και θα πω, θα ακουστώ πεζή, αλλά θα πω.
1: Όχι, γιατί.
2: Τη σοκολάτα.
1: Έλα, ρε σάρα.
2: Μπορεί να μην τρώω κάθε μέρα πλέον, γιατί προσπαθώ, αλλά.
1: Ναι.
2: Θεωρώ αδιανόητο να φύγει η σοκολάτα από τη ζωή μου εντελώς.
1: Ναι, δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί να φύγει. Και πάντα πρέπει να υπάρχει σε ένα ντουλαπάκι.
2: Ναι.
1: Πάντα. Για ώρα ανάγκη. Δεν ξέρει πότε θα τη χρειαστεί. Θα πει τώρα θέλω σοκολάτα.
2: Ένα κομματάκι. Και να σου γιατρέψει τις πληγές.
1: Αν σου πει στο μυαλό ότι το θέλει και δεν έχει, εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα πάρα πολύ.
2: Να είναι καταστροφικό.
1: Θες να το απλώσουμε κιόλα. Γιατί εμεί πήγαμε κατευθείαν η βόρτη πάνω στο
2: φαγητό. Φαγητά. Να το απλώσουμε.
1: Να το απλώσουμε.
2: Μπορεί κάποιο να πει.
1: Η μουσική.
2: Εμείς δεν είπαμε το ραδιόφωνο.
1: Γιατί είπαμε το λεμόνι και τη σοκολάτα.
2: Ναι, η πεζή εντελώς.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Θέλω να μου επιτρέψεις να καλημερίσω τον Κωνσταντίνο, τον καινούριο μου φίλο. Γνωριστήκαμε χθες που πήγαμε στο πάρκο τα παιδάκια μας να παίξουν. Και ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί με το σκύλο του.
2: Τι ωραία.
1: Και άρχισε κυλετήσια. Βουφ, βουφ, βουφ, βουφ. Κυλάκος. Και του λέω, Κωνσταντίνε, πώς λένε το σκύλο σου? Μου λέει, stop. Του λέω, γιατί? Επειδή είναι διασταύρωση. Παιδιά, είναι πολύ παλιό, κλασικό ανέκδοτο. Είναι από τα αγαπημένα μου. Το ξαναθυμήθηκα τώρα που το έβαλε ο κρύος Τζιτζικάς και θυμήθηκα και τα νιάτα μου με τον ανέκδοτα. Επικό, φανταστικό, lovely. Λοβέλη, λοβέλη.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Όντως γνώρισες Κωνσταντίνο ή το χρησιμοποιήσεις για το ανέκδοτο?
1: Όχι, χρησιμοποίησα το για το ανέκδοτο.
2: Δηλαδή όλη αυτή τα λεπόρια και δεν έχεις και φίλο. Δεν γνώρισες και καινούριο φίλο.
1: Όχι, αλλά Κωνσταντίνε, εσύ που με ακούς τώρα.
2: Ναι.
1: Που παίρνεις το παιδάκι σου και πάτε σε κάποιο πάρκο.
2: Ναι, το σκυλάκι.
1: Θα συναντηθούμε κάποια στιγμή.
2: Το σκυλάκι του είπε.
1: Είπα ότι πήραμε τα παιδιά μας να παίξουν και είχαν και το. Δεν με παρακολουθεί.
2: Αρχικά σκυλάκο. Μα προσπαθώ να μην σε παρακολουθώ, αλλά αναγκαστικά σε παρακολουθώ.
1: Ναι,
2: τι να κάνω.
1: Σε παρασύρω και έρχεσαι και πέφτεις στην παγίδα μου.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.

0: www.music.com.cy. Με στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevin Lev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ και The Salad Bar.

0: FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Δίδαξε. Δίδαξε, παιδιά. Μου υποσχέθηκε ότι θα μας σώσει τη ζωή.
2: Ναι.
1: Για ένα πρόβλημα, λέει, που έχω και εγώ στην καθημερινότητά μου.
2: Πες μου το πρόβλημα.
1: Με το σίδερο, ξέρεις με.
2: Α.
1: Θέλω να πηγαίνει ο άντρας μου σιδερωμένος χωρίς να σιδερώνω. Εν τα καταφέρνω.
2: Αχ,
1: δεν
2: μ'
1: αρέσει
2: μου.
1: Και δεν το αγαπώ.
2: Εγώ είμαι εδώ, βρε. Εγώ είμαι εδώ.
1: Για λοιπόν, να μου τα σιδερώνεις.
2: Όχι, θα πάρεις ένα μπουκάλι, ένα σπρέι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ένα μπουκάλι που.
1: Και το
2: κάνει φυφής.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και θα βάλεις μέσα λίγο μαλακτικό και νερό. Λοιπόν, θα το ανακατέψεις.
1: Μαλακτικό ρούχο, ναι.
2: Ανακάτεψε. Ανακάτεψε.
1: Ρούχων, μάλλον. Ναι,
2: ναι, μαλακτικό ρούχο. Ναι. Ναι. Τι μαλακτικό.
1: Να μάθω, να μου πεις. Ναι.
2: Λοιπόν, θα έχεις μέσα το μαλακτικό και το νερό.
1: Ναι.
2: Και μετά θα του βάλεις το ρούχο. Τι ρούχο θέλεις. Θέλει ένα.
1: Πουκάμισο. Ναι.
2: Βάλ του
1: το. Το φόρεσα.
2: Κούμποσε του το.
1: Θα πάρει λίγο χρόνο, το περίμενε.
2: Ψέκασε.

0: ψέκασε με αυτό πάνω του και λίγο στο πρόσωπο, έτσι. Και μετά με το χέρι το στρώνεις.
1: Με το χέρι.
0: Δεν χρειάζεται τίποτα. Με το χέρι. Θα πάει λίγο βρεγμένος στο ραντεβού του. Θα πάει λίγο με μαλακτικές πάνω του. Αλλά θα πάει σιδερωμένος και μοσχοβολιστός.
1: Δεν δουλεύει τώρα αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και με τα σέρκα που πρέπει να το στρώνω πάνω του. Ναι. Καλά θα πάει αυτό.
0: Βέβαια. Το TikTok μίλησε. Λοιπόν, και εγώ σας μεταφέρω τη γνώση για να μην χρειάζεται να την ψάχνετε.
1: Ναι,
0: τη γνώση.
1: Στα παντελόνια θα περάσουμε πολύ ωραία.
0: Πολύ
1: με το στρώσιμο. Δεν θα πάει δουλειά ποτέ, θα πηγεί.
0: Γιατί όχι. Θα είναι φραγμένο να πάρουμε και κάτι. Θα πάει στο ραντεβού για να δούμε. Συγγνώμη.
1: Λίγο.
0: Είχα μπλέξει την κίνηση και δεν έψαχνα τώρα, αλλά δεν γινόταν. Συγγνώμη.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
3: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
4: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

0: Let's go. Άλλο ένα πρωινό, άλλη μια φορά που θα γκρινιάξω. Δεν μας φτάνει ο χρόνος.
1: Δεν μας φτάνει. Βάλτε λίγο παραπάνω χρόνο εδώ πρωί. Θες να ερχόμαστε πέντε?
0: Όχι. Όχι, θες να με παίρνεις τηλέφωνο. Να μιλάμε βιντεοκλήση στην κίνηση.
1: Αχ, τι ωραία. Όχι, όνομα το πρωί. Να σου πω. Τώρα με βλέπεις σε πολύ καλή διάθεση.
0: Ναι, δεν θες να μιλάς σε άνθρωπο.
1: Το πρωί, μόλις ξυπνήσω, δεν θέλω να μιλάω σε άνθρωπο. Δεν θέλω να ακούω τίποτα. Θέλω να ακούω τα πουλιά. Ούτε τα πουλιά. Κανέναν.
0: Έχει πουλάκια εκεί στη γειτονιά σας?
1: Έχει.
0: Βγαίνεις έξω να πιεις το καφεδάκι σου, ας πούμε, και τα ακούς να κελαϊδούν?
1: Τα ακούω. Τα τζιτζίκια ακούω, έτσι διάφορα. Ναι, έπαθα. Έχω αυτό που έχει ο κάθε μέρο βαφτισιμιός, ο οποίος ξύπνησε σήμερα και μόνο που δεν με κοιτάζει μου πει καφέ.
0: Μπράβο το μωρό μου. Ούτε ξέρει τι θέλει.
1: Ούτε γύρισε να με κοιτάξει. Τίποτα. Είναι, δεν ξέρω τι θα κάνουμε με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Εντάξει, υπάρχουν όμως και φορές που γκρινιάζει αν δεν του πεις καλημέρα.
1: Ναι, εκεί καταλήξαμε. Με το που έφυγα, με πήραν τηλέφωνο να μου πούν ότι παρεξηγήθηκε που δεν τον φίλησα και δεν τον αγκάλιασα. Που και τον φίλησα και τον αγκάλιασα.
0: Εντάξει, ρε, εσύ τώρα το μωρό μου.
1: Παιδί. Παιδιά, δεν ξέρω.
0: Καλά
1: δεν ξέρω.
0: Είναι το μωρό μου, αφήστε το ήσυχο.
1: Καλά είναι. Τα παιδάκια μας, να είναι καλά τα παιδάκια μας.
0: Τα παιδιά είναι ευλογία, παιδιά.
1: Τελειώνει ο μήνας αύριο.
0: Άντε, δόξα τω
1: 30
0: Θεώ.
1: Σεπτεμβρίου αύριο.
0: Μια χαρά.
1: Τελειώνει και πάμε στον Οκτώβριο.
0: Και έχουμε και αργία. Ξεκινάει, μπαίνει ωραία πάντα ο Οκτώβρης, παιδιά. Μετά που λύνει την καταρπασιά που τρώμε που το Σεπτέμβρη, έρχεται ο Οκτώβρης με μια αργία.
1: Είναι
0: και σου λέει τσουπ.
1: Δύσκολος μήνας ο Σεπτέμβριος. Πάρα πολύ.
0: Και φωνούλες και δύο, τι έγινε?
1: Καλά, μια χαρά. Εντάξει, ναι, είναι λίγο αυτό το πρωινό.
0: Ναι.
1: Τον Οκτώβριο, τι περιμένουμε? Halloween. Τι άλλο περιμένουμε?
0: Ναι, με Halloween μεγαλώσαμε. Άσε μας μωρέ τώρα, εντάξει.
1: Σου είπα ότι στολίσαμε.
0: Τι εννοείς, Πλάτωνα, με κολοκύθες?
1: Όχι ακόμα με κολοκύθες, πήραμε. Καταρχάς, μέσα στο σαλόνι μας κυκλοφορεί μια μάγισσα που αναβοσβήνουν τα μάτια της.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο πράγμα που γυρίζει γύρω-γύρω και δύο-τρεις σκελετοί. Α, και μια γιγαντιά ράχνη στο πάτωμα.
0: Μπορώ να το δω? Έχεις βγάλει μια φωτογραφία, ένα βιντεάκι?
1: Πρέπει να ζητήσω να μου στείλει.
0: Η μάγισσα που λες. Α, είναι μάγισσα κούκλα.
1: Μάγισσα κούκλα.
0: Δεν και εγώ λες έτσι την κουμέρα μου.
1: Όχι.
0: Μια μάγισσα που κυκλοφορεί στο σαλόνι.
1: Όχι.
0: Με μάτια που αναποσβήνουν.
1: Όχι, δεν θα τολμούσα να το κάνω.
0: Είναι 7 και 5. Όχι, καλά είναι.
1: Ναι, μπορεί και να ακούει. Μπορεί να συντονίστηκε. Συντονίστηκε και η Σίτα μας όμως που είναι εδώ στην παρέα μας καθημερινά μαζί μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα περάσουμε μαζί και τη σημερινή ημέρα φροντίζοντας για τα καλύτερα.
0: Και καλημέρα και στον Μπίνμπαρ μας που μας ξυπνάει κάθε πρωί με την καφεδάρα του. Γιατί είμαι σαν ποτάρης, άμα λέω για την καφεδάρα μου.
1: Εντάξει, θέλω λίγο να
0: σε βάλουμε τιμωρία και δεν θα πιεις καφέ.
1: Λίγο να πω σε κανονική λειτουργία. Είναι αυτό που χαμηλώνεις τα μικρόφωνα αντί να χαμηλώνεις το τραγούδι. Δεν πειράζει. Πάμε.

0: Ανυπομονώ για τις σημερινές γιορτές.
1: Γιατί?
0: Πες τις να δούμε. Τι κάνω λάθος, λέει.
1: Α, μου είχες τέτοιο τώρα, ε. Μου είχες.
0: Σε έβαλα task, ναι.
1: Λοιπόν, ο Κυριάκος γιορτάζει σήμερα.
0: Να ζήσεις, παμκινάκο μας. Να ζήσει ο Κυριάκος μας.
1: Έπεσα μέσα.
0: Θα του δώσουμε το χρυσό κλειδί του στούντιο.
1: Μπράβο, ναι. Να έρχεται το πρωί, να μας ετοιμάζει εδώ όλα τα πράγματα. Έτσι, ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Και τώρα δεν θέλω να είμαι τέτοια και.
1: Όχι, να είσαι, θέλουμε να είσαι.
0: Λίγο ξυλιμμένο εκ μέρους μου να το πω.
1: Δεν πειράζει, να είσαι ξυλιμμένη.
0: Επλησιάζουν και τα Χριστούγεννα για να περιμένουμε και το δωράκι μας. Το είπα.
1: Ντροπή, ρε.
0: Ντροπή, αφού σου είπα.
1: Αφού ο Κυριάκος δεν θα μας ξεχάσει ποτέ. Δεν μας ξεχνάει ποτέ. Φέτος θα μας ξεχάσει.
0: Εκείνη η κρέμα.
1: Φέτος.
0: Να σας θυμίσω ότι 2 χρόνια σε ρί έσωσε με ποσονίστρες.
1: Βέβαια, βέβαια. Και 2 χρονιές σε ρί που μας στέλνει δωράκι ο Κυριάκος, τι σας λέμε. Παραδειγματιστείτε από τον Κυριάκο.
0: Ναι, παραδειγματιστείτε και εσείς επιτέλους.
1: Τέλειο.
0: Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Πλάτωνα.
1: Ναι, ντροπή. Ξυλιμμένο, ξυλιμμένο.
0: Τι είναι αυτό.
1: Και η Πετρωνία. Η Πετρωνία που είναι.
0: Να ζήσεις, Πετρωνία.
1: Πετρωνία, χρόνια σου πολλά.
0: Αυτό το όνομα εσύ μου το έχεις ξαναπεί.
1: Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Σήμερα είναι του Οσίου Κυριάκου, του αναχωρητού, ε.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως αναχωρεί και ο δικός μας.
0: Σίγουρα αναχωρεί, πλησιάζει και τριμεράκι.
1: Έχει κλείσει άδεια σερή. Είναι Παγκόσμια Ναυτική ημέρα σήμερα.
0: Κάτσε, ρε Πλάτων, ένα λεπτό τελειώσαν οι γιορτές.
1: Ναι, τι άλλο θέλεις. Κάτσε, να περίμενα εδώ.
0: Πότε είναι το Άγιο Κυπριανού, ρε παιδιά, που θα πάμε και στο πανηγύρι.
1: Αχ, να σου πω κάτι.
0: Α, 2 Οκτωβρίου είναι.
1: Το έβλεπα χθες, 2, ναι.
0: Και θα ξεκινήσει πανηγύρι από πιο πριν.
1: Νομίζω αυτό μας έλεγαν χθες οι φίλοι μας.
0: Γιατί πώς μου λέει η Μαριλένη να πάμε αύριο?
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ. Θα το λύσω. Μήπως... Θα το λύσω το μυστήριο.
1: Έχει ξεκινήσει ήδη το πανηγύρι.
0: Δεν νομίζω τώρα πως σήμερα.
1: Θα μπορούσε, δεν ξέρω κι εγώ.
0: Κάτι λοιπόν, τέλειο έλεγες για τους ναυτικούς.
1: Έλεγα, είναι Παγκόσμια Μέρα. Βασικά δεν τη λέει Παγκόσμια Μέρα Ναυτικών. Τη λέει Ναυτική Ημέρα. Κάτσε να δω πώς το λέει. Ναι, Ναυτική Ημέρα.
0: Ένα ξέρω, γιατί έρχομαι και από σώοι ναυτικών.
1: Ναι.
0: Και ο μπαμπάς μου.
1: Ξέρω.
0: Και ο θείος μου, ο Δήμος, καπετάνιος, θείε μου, αν ακούς.
1: Νομίζω είναι από τα πράγματα που δεν θα έκανα ποτέ.
0: Ναι.
1: Ξέρω, θέλω να πατάω γύρε, παιδί μου.
0: Κοίτα, είναι και πολύ σκληρό άμα δουλεύεις σε τέτοια πλοία, αυτά τα μεγάλα.
1: Ναι.
0: Που λείπεις και πάρα πολλούς μήνες, τα εμπορικά.
1: Α, ναι, μιλούσαμε.
0: Αυτά τα πλοία και χάνεις πολύ σημαντικές στιγμές.
1: Ναι,
0: από την οικογένειά σου.
1: Μιλούσαμε έναν φίλο, ο οποίος είναι σε κρουαζιερόπλοιο. 4 μήνες μπαίνει μέσα, 4 είναι έξω.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι 4 μήνες όμως είναι δύσκολοι, γιατί φεύγει από εδώ, από εκεί. Ο ίδιος περνάει καλά. Αλλά
0: ναι,
1: μακριά
0: γιατί...
1: από την οικογένεια είναι δύσκολο πράγμα.
0: Τώρα στο κρουαζιερόπλοιο η Πλάτωνα έχει ένα μπουφέ.
1: Ναι.
0: Βλέπει κανένα σοου.
1: Oh, ναι.
0: Μια ντραουθιά.
1: Αυτά του έλεγα κι εγώ και μου λέει: εντάξει, καλά περνάω, αλλά καταλαβαίνεις τώρα δεν μπορώ να πω και ακριβώς πόσο καλά περνάω. Έχω και άλλες παγκόσμιες σε λίγο όμως.
0: Εντάξει.

0: θες να δούμε αυτές τις φανταστικές καλημέρες που έχουν έρθει.
1: Μα τι ωραία, παιδιά. Μας αρέσουν πολύ τα πρωινά σας μηνύματα. Όλα τα μηνύματα, αλλά το πρωί, παιδιά, είναι άλλο πράγμα. Mm-hmm. Καλημέρα στο Μάριο που λέει ρε, παιδιά, καλημέρα. Από Λάρνακα μεριά. Τα φιλιά μας στη Λάρνακα.
0: Φιλάκια πολλά. Αγαπάς τη Λάρνακα ιδιαίτερα γιατί είναι ο μάστρος από εκεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στην Τζέι με αυτό το μήνυμα που μας συγκίνησε πάρα πολύ.
1: Διάβασε το.
0: Καλημέρα, λέει. Πριν 6 χρόνια σαν σήμερα σας άκουγα ενώ πήγαινα στην κλινική να γεννήσω τον Αλέξανδρο μας. Ακόμα, θυμάται και τι λέγαμε ρε εσύ.
1: Τι λέγαμε.
0: Ακόμα θυμάμαι που λέγατε για τη σωστή θερμοκρασία νερού για να φτιάξεις ένα τσάι.
1: Τι.
0: Άγαμε δουλειά σου τούτα.
1: Τι National Geographic είμαστε.
0: Ναι. Μπορούμε λοιπόν λέει να πούμε ένα happy birthday στον Τζουντόκα και τον καλύτερο μαθηματικό της καρδιάς μας που κλείνει σήμερα 6 χρονών. Μάνι 6 χρόνια λέει απίστευτο από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδερφή του Θεοδώρα.
1: Τι ωραία, παιδιά.
0: Και επίσης λέει ένα χρόνια πολλά στους Κυριάκους μας που αγαπάμε πολύ, παππού, τατά και ξάδερφο.
1: 6 χρονών έγινε ο Αλέξανδρος.
0: Ζήσουνε,
1: εμείς το γεννήσαμε τον Αλέξανδρο, εμείς.
0: Και μπράβο του που τον μεγαλώνει σωστά.
1: Μπράβο.
0: Τον μεγαλώνετε σωστά.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο, μας συγκίνησες πάρα πολύ, Τζέι μας. Μια πορεία έχω. Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία για το τσάι, τι λέγαμε.
0: Αμάρε, Πλάτωνα, και εσύ ρε δουλειά σου.
1: Ξαναβρούμε.
0: Εσύ που λάλλεις έτσι πελάρι συνήθως.
1: Ναι, και τις ξεχνάω. Καλημέρα αγαπημένη στην Αριάδνη και στο Χάρη, να έχετε μια όμορφη μέρα μας, λέει η Ιωάννα μας.
0: Καλημέρα και στη Μαρία μας, καλημέρα και στο Στέλιο που στέλνει καλημερούδια πουρέκια.
1: Το πουρέκα μας αρέσει, το λέει και ο Παύλος μας, χρόνια πολλά στον Πάμπκιν. Να ορίστε,
0: ναι.
1: Είδατε, είμαστε μια παρέα παιδιά εδώ.
0: Είναι τέλειο αυτό που συμβαίνει, μα πού είναι τον εντωμαξιέν, ξυπνήσαν ακόμα.
1: Νάτος, έστειλε.
0: Καλημέρα σας και ο Μάκης, καλημέρα μωρά λέει η Ελένη μας, έστησαν λέει από το Σάββατο. Στο Μένικο για το πανηγύρι του Αγίου Κυπριανού. Σιγά σιγά γέμισε ο κεντρικός δρόμος του χωριού. Από απόψε ξεκινάμε.
1: Σε περιμένουνε
0: όλοι. Μέχρι και σου κούκο πιάστηκε και μου στείλε και η Μαριλένε εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Καλημερούδια αγάπη.
1: Καλημέρα μας τη Μαριλένε.
0: Ναι.
1: Ναι, άρα θα πάτε. Τέλεια. Και ο Κυριάκος.
0: Ναι, αύριο και μεθαύριο λέει και τελευταία μέρα 2 που γιορτάζει.
1: Ο εορτάζων, καλημέρα. Λέει πώς να βγει σήμερα η μέρα να μαζίσει ο Αλέξανδρος. Και εσύ να μαζίσεις, παιδί μου.
0: Παμκίνο μου, να μαζίσεις.
1: Και εσύ, και εσύ. Λοιπόν.
0: Κάτσε και της Μαρίας, μωρέ.
1: Άντε και της Μαρίας, ναι.
0: Καλημέρα σας, παιδιά. Πάμε, λέει, με τον Ανδρέα μου να τον πάρω στον βρεφοκομικό. Σε λίγες μέρες κλείνει ενός. Δεν το πιστεύω πως περνάει έτσι ο καιρός. Καλημέρα να έχουμε και αναμένουμε την αργία να έρθει.
1: Ναι, όλοι. Όλοι φαντάζομαι.
0: Ναι, παγκόσμιες μετά, ε.
1: Σε λίγα, μωρέ, σε λίγα, τι είναι, παιδιά, εδώ πέρα. Ο Αλέξανδρος έγινε 6 χρονών μαζί μας και θα βιαστούμε τώρα να πούμε τις παγκόσμιες μέρες. Τις λέμε και μετά από μια ώρα, μα θέλουμε. Δεν μας χώνει τίποτα.
0: Καθόλου.
1: Ξέσπασμα χωρίς λόγο.

0: Εντάξει, εντάξει. Ναι. Θα πούμε τις παγκόσμιες.
1: Μην αγχώνεστε, εδώ
0: θα
1: είμαστε.
0: Να τις πούμε.
1: Ναι. Τι, να τις πούμε.
0: Έχει τίποτα καλό.
1: Τι έγινε.
0: Έχει τίποτα καλό.
1: Ναι, ο καφές γιορτάζει σήμερα. Δηλαδή, άμα δεν γιορτάσουμε τον καφέ.
0: Να ζήσει ο καφές μας.
1: Να ζήσει καφέ μας και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις.
0: Με χαρμάνια. Καλά, καλά.
1: Ναι, διεθνή ημέρα καφέ λοιπόν σήμερα. Το καλύτερό μας.
0: Να ζήσει το bean bar μας.
1: Έτσι. Εμείς ζούμε, παιδιά. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή, όλο αυτό. Τόσα χρόνια να μην είχαμε καφέ το πρωί. Δεν θα ήμασταν
0: εμείς.
1: Όχι,
0: δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και καλό καφέ, παιδιά.
1: Ναι, έτσι.
0: Καλό καφέ.
1: Και σήμερα γιορτάζουν και οι ταινίες του βοβού κινηματογράφου.
0: Charlie Chaplin.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν τα προλάβουμε αυτά προφανώς. Έχουμε δει όλοι λίγο κάποια αποσπάσματα.
0: Ναι.
1: Πόσο σπουδαία τέχνη ήταν αυτή τώρα που επειδή δεν υπήρχε ο ήχος, μέσα μόνο από την κίνηση και από την εικόνα.
0: Ναι. Και από μουσική πολλές φορές. Ναι.
1: Και ας πούμε, ήμουνα εγώ, Χιωάννα, τώρα, φανταστείτε ηθοποιοί. Κάναμε ένα, δύο-τρεις κινήσεις, ξέρω εγώ, νευριασμένα και μετά έπεφτε ένα πλάνο που έλεγε τι λέγαμε κανονικά.
0: Ναι.
1: Ότι μη μου ξαναμιλήσεις έτσι.
0: Συνήθως ήταν μαύρο φόντο ή άσπρο και εμφανιζόντουσαν τα γράμματα. Πω απίστευτο, ρε Πλάτωνα.
1: Φοβερό. Εμείς όταν κάναμε στη σχολή που πήγαινα έτσι, κάποια λίγα χρόνια, κάναμε βοβό κινηματογράφο για αυτό το λόγο, για να αναπτύξουμε την κινησιολογία μας, την έκφρασή μας.
0: Είναι το μάθημα του αυτοσχεδιασμού στις σχολές.
1: Θέλεις να το τηρήσουμε κάποια στιγμή, να το κάνουμε πράξη και στην εκπομπή.
0: Λέω να μου κάνουμε ραδιόφωνο, θέλεις να συγκεντρωθείς.
1: Όχι, ναι, εκεί όταν σου έρχεται να πεις ανέκδοτο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να το κάνουμε βοβό κινηματογράφο, να ανοιγοκλίνεις το στόμα. Και
0: ωραία.
1: Να...
0: Πες τι λέω, καλά τώρα. Για όσους είναι στο Ghost Live, τώρα να εξηγήσεις εσύ.
1: Ναι. Δύο κότες. Δύο αυγά.
0: Ναι.
1: Δύο αυγά. Ήταν δύο αυγά. Όχι, αλλά. Ήταν δύο αυγά και κατρακυλήσανε.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Και πέσανε. Α, και τα τηγάνισα.
0: Ναι, άρα πού ήταν τα δύο αυγά.
1: Στο τηγάνι. Ήταν δύο αυγά στο τηγάνι.
0: Ναι, και.
1: Και λέει το ένα στο άλλο.
0: Ναι.
1: Α! Α!
0: Απαναγία μου, διανύζου μας.
1: Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν μπορώ.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή
3: για ένα throwback,
2: zeros και tens
3: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Sen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενο σταθμός, UCLan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: Give me five. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Κάθε μέρα ανατροπές, παιδιά, στο Give Me Five. Χθες είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί η Μαρία μας, που ήταν η πρώτη μας νικήτρια και το πήρε σε ρί για τρεις μέρες, σκληρώθηκε. Έπαιξε απέναντι στο Ρεβοσθένη, ο οποίος επικράτησε.
2: Ναι, στο τέλος, έτσι.
1: Ναι.
2: Ντέρμπι ήταν, ωραίο ντέρμπι.
1: Ήταν ωραίο ντέρμπι, ναι.
2: Οπότε,
1: σήμερα τι θα γίνει.
2: Σήμερα ποιος θα μονομαχήσει με το Ρεβοσθένη. Θα είσαι εσύ, φίλε. Θα είσαι εσύ, φίλοι. Αν νιώθετε έτοιμοι να παίξετε στο παιχνίδι Give Me 5 και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα να δώσετε 5 απαντήσεις, τότε αυτό είναι το παιχνίδι σας. Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 9931-0031. Τι γράφετε?
1: Γράφετε Give Me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Θα γίνει κλήρωση και θα παίξουμε ο Ρεβοσθένης με ποιον ή ποια θα διαγωνιστεί γιατί δωράρα από Bionic.
2: HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic. Σε λίγο ο μεγάλος αγώνας, τα μηνύματά σας έρχονται τώρα. Give Me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία στο Viber.
0: The chemistry is real. The plan is flexible.
3: Get up! It's another day.
4: The Mix FM Breakfast Show.
5: It's a new day.
6: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Τι είδες?
1: Για πες τώρα, τι σκέφτηκες?
2: Σκέφτηκα.
1: Θα τραβήξουμε
2: παιδιά
1: εμείς δηλαδή τη δικιά σου τη...
2: Όχι.
1: Ποια είναι η λέξη?
2: Το δράμα.
1: Που αναβάλεις να κάνεις κάτι.
2: Την αναβλητικότητα.
1: Αυτό, την αναβλητικότητά σου.
2: Θα δεις ότι αυτό σίγουρα το έχεις και εσύ. Τώρα θα δεις.
1: Αποκλείεται.
2: Και πάρα πολλοί από εσάς, παιδιά, να πέσουν οι μάσκες.
1: Για πες.
2: Όλοι δεν έχουμε κάτι στο σπίτι μας που έχει χαλάσει, αλλά αναβάλουμε συνέχεια το να το φτιάξουμε ή να πάρουμε άλλο.
1: Αχ, ιστορία της ζωής μου.
2: Το έχουμε εκεί. Α, είδες τώρα ιστορία της ζωής σου.
1: Ναι.
2: Τώρα η ιστορία της ζωής σου. Ναι, κάτι το οποίο έχει χαλάσει και λες εντάξει τώρα δεν είναι προτεραιότητα και άστο μωρέ, ή έχει μισό χαλάσει και λες εντάξει μωρέ τώρα ψιλοβγάζει. Ας πούμε, εγώ έχω τη μηχανή του γαλλικού, η οποία πέρυσι
1: ναι,
2: οριακά έβγαλε τη χρονιά. Οριακά.
1: Ναι.
2: Και λέμε άντε να τα αλλάξω. Μετά σταματήσαμε να πίνουμε γιατί το καλοκαίρι δεν είναι.
1: Αυτό καταλαβαίνεις ναι, κιόλας ότι δεν χρειάζεσαι κάτι τόσο πολύ.
2: Ναι. Τώρα όμως που την είδα, τώρα που την
1: τι
2: είδα και
1: αρχίζει,
2: και αρχίζει έτσι και δροσίζει λίγο καιρός και αυτά και θα θέλω να κάνω τον καφέ του φίλτρου να μου σχοβολήσει το σπίτι.
1: Αυτό και αυτή η μυρωδιά ναι, του ρε, άμα έχει και λίγη, έχει ναι, βανίλια, ας πούμε, καραμέλα.
2: Ναι, ναι, δεν θα πιεις από μένα να ξέρεις.
1: Γιατί μωρέ, να γιατί... πιω, καλά σας την εσύ τη μηχανή σου.
2: Μα δεν μπορούμε να το πάρουμε απόφαση, να πάμε να τη φτιάξουμε και λέω ότι όλοι μας δεν έχουμε κάτι.
1: Έχουμε. Εγώ τώρα θυμάμαι την ρομποτική μας τη σκούπα.
2: Α,
1: να είναι καλά.
2: Η ρομποτική σου η σκούπα. Να, δεν δουλεύει καθόλου. Τίποτα.
1: Ξέρεις τι.
2: Ναι, τι.
1: Ένα θεματάκι πρέπει να είναι το τίποτα. Ναι. Αυτό που φτιάχνεται σίγουρα πολύ εύκολα.
2: Α.
1: Αλλά την έχουμε εκεί.
2: Και
1: πάει, φκένει η Λετήσια πάνω.
2: Περιμένετε να φτιάξει μόνη τη.
1: Πατάει το κουμπάκι.
2: Ναι.
1: Ναι, γιατί να μην έχει δηλαδή μια επιφύτηση.
2: Και ξυπνάει ένα
1: η
2: πρωί.
1: Ρομποτική.
2: Και αρχίζει και λειτουργεί η σκούπα.
1: Ναι, και λέει συνέχεια εκείνο το please charge.
2: Please charge.
1: Please charge.
2: Δοκιμάστε να τη φορτίσετε.
1: Ναι, μωρέ.
2: Α, εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Άρα πρότωνα, κάτι θα έχει. Λίγο θα είναι αφού μιλάει.
1: Ναι, μιλάει.
2: Είναι καλά.
1: Και γυρνάει και λίγο.
2: Α, γυρνάει και λίγο.
1: Ναι.
2: Και μετά σταματάει.
1: Ναι, να δούμε να μην σε καμπαίνει κόρη μου βασικά.
2: Ναι, κάτι θα είναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι θέλει. Αλλά
2: ναι,
1: είναι εκεί.
2: Είναι εκεί.
1: Γιατί δηλαδή όταν δεν είχαμε τη ρομποτική τη σκουμπαγκυρία, ναι, σκουπίζαμε.
2: Ναι, για πες, όταν δεν είχαμε μηχανές γαλλικού, δεν πίναμε.
1: Δεν πίναμε καφέ.
2: Τι, γιατί να τα φτιάξουμε. Πείτε μας κι εσείς αν έχετε κάτι στο σπίτι χαλασμένο και δεν το φτιάχνετε.
1: Αρνείστε ρε παιδί μου, αρνείστε, το ξέρετε ότι είναι εκεί, λέτε αύριο μέρα είναι.
2: Έλα,
1: άσε τον άλλο μήνα.
2: Viber 99-31-0031 τα μηνύματά σας και στο mixfmradio.com. Contact, message the studio, εκεί μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγοί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20% έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
1: Έλατε λοιπόν να πέσουν οι μάσκες όπως προείπε και ο κύριος Μουρατίδης. Τι έχετε στο σπίτι σας που είναι χαλασμένο αλλά αρνείστε πεισματικά να το αλλάξετε και λέτε δεν βαριέσαι μωρέ και αύριο μέρα είναι. Τον άλλο μήνα τώρα δεν μας παίρνει γι' αυτό. Όλα αυτά τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber 99 31 0 0 31, αλλά και στο Mix FM Radio. Πατήστε εκεί στο Ask the Studio ή The Studio Asks. Επίσης θα δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί μάλλον θα έχει βροχούλες σήμερα.

0: Τι χαλασμένο έχετε στο σπίτι σας και αρνείστε να το φτιάξετε?
1: Το μόνο χαλασμένο πράγμα στο φλάτ μου, λέει ο Παύλος, είμαι εγώ.
0: Άντε ρε κουρέκι μου.
1: Έλα, όχι, όχι.
0: Ένισε.
1: Δεν το δεχόμαστε.
0: Ένισε.
1: Όχι.
0: Ο Χρήστος, ναι, λέει. Μόνο το ένα αυτοκίνητο, η μηχανή του γρασίδιου, η πόρτα του ντουζ, η ηλεκτρική σκούπα, τα φώτα σε σχεδόν όλα τα δωμάτια, οι μισές πρίζες και ο απορροφητήρας. Μόνο.
1: Καλά είσαι, Χρήστο μου.
0: Χρήστο μια χαρά.
1: Κάτι που να λειτουργεί.
0: Το ψυγείο λειτουργεί, το πλυντήριο λειτουργεί.
1: Ορίστε. Η Αφροδίτη λέει ένα μόνο. Έκανε λίστα, μήπως και τα σάσω. Το μόνο που ανανεώνεται είναι η λίστα. Ναι, αυτό. Μακραίνει η λίστα.
0: Τέλειο. Ο Μάριος, καλημέρα, λέει. Η γυναίκα μου.
1: Α.
0: Αλλά πάλι την αγαπώ. Μάριε, να σε κάνω μπλοκ.
1: Μάριε, παίζει με τη φλόγα τώρα. Αλλά πάλι την αγαπώ. Εντάξει. Η Νάγια, καλημέρα. Η σκούπα λέει συνέχεια charging επειδή είναι λερωμένα λογικά τα pins της βάσης. Εκεί που κάθεται η σκούπα. Το έπαθα κι εγώ.
0: Αλήθεια λες, θα το ψάξω μόλις πάω σπίτι.
1: Νάγια, τι είπες τώρα.
0: Έτσι και με σωσές. Νάγια, θα σου πω αύριο.
1: Ο Παμκίνος μας. Ευχαριστεί το κοινό για τις ευχές. Κερνάω σουβλάκια, λέει απόψε.
0: Και pumpkin pies.
1: Και pumpkin pies. Τίποτα όμως, αφού είπαμε αγοράζουμε πριν καν χαλάσουν. Οπότε απλά δίνουμε δώρα οικιακές συσκευές. Τα φρούτα όμως, λέει, πάντα χαλασμένα.
0: Αυτό με τα φρούτα. Ωραία, Παμκίνο, να παίρνετε λίγο. Εγώ, παιδιά, πλέον πηγαίνω και παίρνω 2 νεκταρίνια.
1: Μπράβο.
0: Ένα τσαμπί στα φίλη. Και τα τρώμε και είπα την επόμενη και παίρνω άλλα. Δεν πειράζει, πάζω βόλτα.
1: Έτσι, γιατί πρέπει να προσέξουμε και το food wasting.
0: Ναι. Ο Νικόλας μας το ράδιο του αυτοκίνητου λέει: έλαβε το φτιάχνω γιατί παίζει μόνο Mix FM. Άρα δεν είναι χαλασμένο.
1: Άρα Νικόλα. Είναι. Άρα
0: έχει απλά άποψη.
1: Ναι, έχει άποψη. Ο άντρας μου λέει: Μαρίνα, θέλει full φτιάξιμο.
0: Κατάλαβα. Και η Άννα μας καλημερούδια από τον πορεσμένο Νοέμβριο λέει: είμαι χωρίς φούρνο. Εκρέπαρε ενώ η μιαν, όχι 3 φορές η πόρτα του. Οπότε θέλει άλαμα. Αλλά βολεύτηκα λίγο με το air fryer της μάμας. Πρέπει να πιάσω I know, αλλά πόσα έξοδα. Το air fryer, παιδιά, μια χαρά δουλεύει.
1: Σώζει.
0: Εγώ με το air fryer ανεξίασα ποτέ έχει να ανάψω φούρνο.
1: Είδες.
0: Επίσης, μην αγοράσεις. Περίμενε να νομίζει ο Παμκίνος ότι χάλασε ο δικός του.
1: Μπράβο.
0: Να τον πετάξει να πάμε να συνάξουμε.
1: Ναι, και απλά να μην έχει ανοίξει ένα διακόπτη.
0: Ναι.
1: Αυτό θα κάνουμε.
0: Ναι.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Αντελέ, και τώρα τι γίνεται με τον καιρό, γιατί ξυπνάω το πρωί.
1: Ναι.
0: Και εκτός του ότι είναι ακόμα νύχτα και δυσκολεύομαι πολύ, με πλακώνει για το quilt bath και έκανε λήψη χρουάν το πρωί.
1: Τι έγινε, κρυουλάκι, εγώ ξέρω που το ένιωσα.
0: Και ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, δεν σου αρέσει. Εντάξει, είχα και πούσα ακόμα, περίμενα, ακόμα δεν είδες τίποτα. Την κατάλαβα την αλλαγή στο μπάνιο που έχουμε πάντα ανοιχτό το παραθυράκι.
0: Ναι.
1: Εκεί τρυπώνει, αρχίζει και τρυπώνει ψύχρα σιγά σιγά. Σήμερα κοίταξε, είπαμε ότι ξεκινάει έτσι ένα σερί βροχών.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι η πρώτη μέρα, από το απόγευμα και μετά.
0: Α, δεν θα ήταν χτες, αλλά δεν έριξε σταγόνα, τι όχι.
1: Δεν έριξε σταγόνα, εσύ έχεις μιλήσει.
0: Περίμενε. Στην περιοχή μου, γιατί είπες ότι είναι και, είπες όλες τις περιοχές.
1: Ναι, είπαμε μονωμένες βροχές, δεν είπα ότι θα βρέξει εκεί που είσαι. Και εσύ ρώτησες όλο. Πείτε μας που έβρεξε χθες. Πείτε μας, Viber 9931-0031. Όπου έπεσε χθες βροχή, έστω και λίγο.
0: Κανονίστε με, στείλετε.
1: Στείλτε μήνυμα τώρα, γιατί εδώ καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Όχι να στα συγκρανεί air condition, να έβρεξε.
1: Θα σκίσω τα πτυχία μου που δεν έχω με τον ρολόγο, αλλά θα τα σκίσω. Λοιπόν, μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Μεμονωμένες.
0: Εντάξει.
1: Μεμονωμένες. Κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Ναι. Ενδεχομένως.
0: Χθες μας είπες περιοχές εσωτερικού, ανατολικά, δυτικά και σου λέω δηλαδή παντού. Δεν θυμάται, παιδιά, τίποτα.
1: Και αν με ρώτησες παντού, πιθανότατα σου απάντησα ναι, παντού.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω, δεν αφήσανε και τίποτα. Παντού έλεγε. Λοιπόν, σήμερα όμως ενδεχομένως στο εσωτερικό.
0: Δηλαδή, Μαρία, πραγματικά.
1: Μαρία μου, πού έβρεξε.
0: Στο Τραχώνη, στη Λεμεσό.
1: Α, τέλεια. Άντε, μπράβο.
0: Τι έριξε, μια σταγονίτσα. Α,
1: και αλλού θα έβρεξε, αλλά τέλος πάντων. Σήμερα.
0: Φλωρά! Κορίτσια, τι θα γίνει.
1: Πες μας και περιοχές.
0: Ξυλοτύμπου.
1: Γιατί ακόμα δεν έχουν ανοίξει εμένα τα μηνύματα. Α, πολύ ωραία. Και
0: εδώ κλείσαμε.
1: Κλείσαμε. Σήμερα η θερμοκρασία θα έρθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό. Εντάξει, ελαφρώς πιο πάνω από χθες. Νότια και ανατολικά παράλια, 28 στα δυτικά και βόρεια και 19 στα ψηλότερα ορεινά. Και το βράδυ πέφτουν στους 17 βαθμούς. Και ξεκινάει ένα σερί βροχών, το οποίο θα πάει μέχρι και το Σαββατοκυριακό δεύτερο. Οπότε να έχετε το νου σας, ειδικά από Τετάρτη και μετά θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Και στη Σωτήρα μου Χώστου. Λοιπόν, Σκεύη, Φλόρα και Μαρία.
1: Σας αγαπώ και Όλγα.
0: Έβρεξε και στη Λάρνακα η Όλγα. Άντε, θα σας αποκληρώσω, παιδιά.
1: Επιτέλους και το.
0: Θα
1: και
0: σας
1: σίγουρα
0: αποκληρώσω όλες.
1: Και Λευκοσία έβρεξε σίγουρα, παιδιά. Εγώ το έβλεπα χθες στο σύννεφο. Κάπου πρέπει αυτό το σύννεφο να άδειασε. Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Κάτι έγινε.
0: Κάπου θα έριξε καμιά σταγονίτσα.
1: Και τώρα, μάλλον που η Άννα Λαμπροπούλου δεν έχει να πει κουβέντα, ή μάλλον έχει να πει μια τεράστια συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να την πει στον αέρα. Θα μου την πει ο Φέαρ.
0: Καλά, εγώ είπα δεν έβρεξε σπίτι μου.
1: Χαλά, εσύ που θα βρέξει σπίτι σου.
0: Πουθενά.
1: Θα βγάζουμε και πρόβλεψη για το σπίτι σου τώρα. Συγκεκριμένα. Μάλιστα, ωραία.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Τον Αύγουστο Πλάτωνα. Ναι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, πρέπει. Θα το μοιραστώ αυτό με του φίλου μα.
1: Ότι
0: με,
1: μου χρωστά έναν
0: με την
1: Αύγουστο.
0: Οικογένειά μα. Αν ξανακούσω το μου χρωστά έναν Αύγουστο. Όχι, τελειώνει και ο Σεπτέμβρη τώρα.
1: Δεν τελειώνει ο Σεπτέμβρη. Είναι 59 Αυγούστου.
0: Όχι, δεν είναι. Μπορεί να μου λέει ο Πλάτων κάτι, ρε παιδιά. Και να του λέω, καλά, πώ και δεν μου το είπε. Μου λέει, ξέρει τι, ήταν τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να του λέγω κάτι και μου λέει, γιατί δεν μου το είπε. Και του λέω, ρε.
1: Ήταν τον Αύγουστο.
0: Ήταν τον Αύγουστο, νόμιζα ότι στόπα.
1: Ναι.
0: Δεν σου είπα λοιπόν ποτέ για τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Που πήγαμε, νοικιάσαμε ένα δωμάτιο για 2 μέρες.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το ενοικιαζόμενο, παιδιά, δωμάτιο είχε φαντάσματα. Ήταν Air Boo and Boo.
1: Τι τσόφτα είναι αυτή! Τι είπαμε! Πω! Έχεις πει.
0: Αυτό έχω πει.
1: Είναι άλλο πράγμα.
0: Κύριος Τζίσικας για την έμπνευση, παιδιά. Άρη Κυπριανού.
1: Όχι,
0: με
1: λέει
0: το χιούμορ του το αστήρευτο. Όχι, δεν είναι όι.
1: Είναι όι.
0: Έτσι γελάει είναι ο Άρης. Δεν το ξέρεις εσύ καλά.
1: Γελάει, δεν νομίζω.
0: Έτσι γελάει ο Άρης. Ο Άρης γελάει. Όι, όι.
1: Σκάντα μηνύματα. Ένα. Αχ, Παναγία μου, τι ήταν αυτό. Γιατί να τα τραβήξουμε όλα αυτό. Γιατί τι έχω κάνει στη ζωή μου. Για ποιον έχω πληγώσει. You want the hits? More hits than your playlist. Hi everyone, it's Teddy Swims. Cyprus is tuned in to Mix FM.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ και The Salad Bar.

0: Ακούει η γυναίκα σου?
1: Ακούει, ξέρω εγώ.
0: Σε καλημερίζω, κουμέρα.
1: Ναι,
0: σε καλημερίζω.
1: Πρόβλημα, δεν ακούει.
0: Μας ξέχασες, κουμέρα, τελευταία.
1: Γιατί, τι θέλεις?
0: Έχει να ανοίξει φύλλο.
1: Κατάλαβα.
0: Έχει μέρες, έχει καιρό.
1: Θέλεις πίτα.
0: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
1: Μας χρωστάς μια σπανακόπιτα. Και η σπανακόπιτα θέλω να, για λίγο να πρωταγωνιστήσεις την κουβέντα μας.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα σου μιλήσω τώρα επιστημονικά.
0: Βέβαια.
1: Και σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Κράξε με όσο θέλεις εμένα, αλλά μη πιάσεις το στόμα σου τη δόκτωρα Μαρί Πιέρ Σεντ Ονς.
0: Όχι, την επιστημονική κοινότητα δεν θα την, δεν θα την αγγίξω.
1: Και το ιατρικό κέντρο Ίρβινγκ του Πανεπιστημίου Κολούμπια.
0: Τι λένε όλοι αυτοί?
1: Μία είναι καλέ.
0: Δεν
1: το είπαν όλοι. Η Μαρή το είπε. Λέει ότι ο ύπνος μας συνδέεται με αυτό που θα φάμε τη νύχτα.
0: Τι λες, Μαρή?
1: Άι, Μαρή. Ναι. Και άκου τώρα, θα την αγαπήσεις τη Μαρή.
0: Ναι.
1: Γιατί η Μαρή λέει να τρώτε φρούτα, να τρώτε λαχανικά, γιατί περιέχουν ενώσεις που μπορεί να συνδεθούν με τους υποδοχείς γκάμπα στον εγκέφαλο.
0: Ήξερες
1: ότι έχεις υποδοχείς γκάμπα στον εγκέφαλο?
0: Πώς δεν ήξερα.
1: Πού είναι? Πού είναι?
0: Στον εγκέφαλο.
1: Πού είναι περίπου η υποδοχή γκάμπα?
0: Στο δεξί ημισφαίριο.
1: Στο δεξί ημισφαίριο, ναι. Λοιπόν, αυτό επιδρά, λέει, αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά για μια ηρεμία, κάνοντας πιο ωραίο τον ύπνο μας.
0: Περιμένω να δω πού είναι να κολλήσεις τη σπανακόπιτα.
1: Θα σου πω. Στο βιβλίο της η Μαρή προτείνει το πρωί να τρώμε κις με σολομό. Κατσικίσιο τυρί και σπανάκι.
0: Τέλειο.
1: Ή γιαούρτι με μούσλι.
0: Ωραίο.
1: Το μεσημέρι μπολ με γαλοπούλα, μαύρα φασόλια, σαράτα με τόνο. Βλέπεις, δεν αφαιρεί τη ζωική πρωτεΐνη, αλλά προσθέτει λαχανικά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Και το βράδυ μεταξύ όλων προτείνει γαρίδες με σκόρδο, ζυμαρικά. Να έρθει και σήμερα να τα πιάσει.
0: Γαρίδες με σκόρδο θα μας πεθάνει το στομάχι βραδιάτικα.
1: Κλείνοντας το μεγάλο αυτό άρθρο και την έρευνά της στην Washington Post.
0: Ναι.
1: Παραθέτει την απόλυτη συνταγή για καλύτερο ύπνο. Και είναι.
0: Είναι.
1: Η σπανακόπιτα.
0: Αλήθεια.
1: Τι ξέρει τώρα,
0: Μαρή.
1: Η Μαρή τώρα τι ξέρει από σπανακόπιτα, δεν ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ, λογικά το βιβλίο έγραψε το μια νύχτα που μπαίνει κοιμά του. Επειδή κάτι βαρύ θα έχει φάει, γαρίβες με σκόρδο.
1: Επίσης πρέπει να.
0: Και σου λέει, ας γράψω ένα βιβλίο.
1: Θα τη έκατσα βαριά. Και πρέπει να είναι τόσο άσχετη η Μαρή. Συγγνώμη, Μαρή μου, αλλά καταλαβαίνει. Η συνταγή είναι σπανακόπιτα με φασόλια.
0: Τι?
1: Η σπανακόπιτα με φασόλια δεν είναι.
0: Κάπως μπέρδεψε λίγο την ελληνική κουζίνα. Σου λέει κάτσε, αυτή τρώνε σπανακόπιτα, τρώνε και φασολάδα που είναι γνωστή η Ελλάδα για τη φασολάδα
1: της. Κέντε ένα μυγνείο και καλύτερο ύπνο.
0: Όχι, αλλά θα την εμπιστευτώ σε αυτό.
1: Εμπιστεύσου την και θέλω ένα βράδυ να φας σπανακόπιτα και να χώσει μέσα και φασόλια. Και να δω πώς θα ξυπνήσει το πρωί.
0: Δεν θα ξυπνήσει το πρωί. Θα ξυπνήσουν γύρω μου.
1: Δεν μπορώ να έρθω. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Έχουμε αναταράξει απρόβλεπτε.

0: Εσύ ήξερες ότι τα παιδικά ρούχα με σχέδια ζώων είναι τόσο δημοφιλή επειδή τα ζωάκια είναι από τα πρώτα θέματα που αναγνωρίζουν και ονομάζουν πολλά παιδιά. Στην TPAM σίγουρα το ξέρουν, γι' αυτό εκεί μπορείς να ανακαλύψεις παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρια παιδιά από 0 έως 12 ετών, καθώς και επώνυμα brands όπως Adidas, Fila, Vans, Geox, Skechers, New Balance και πολλά πολλά ακόμη. Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα TPAM στην Κύπρο ή το e-shop www.tpam.cy.
1: Το ένθετο Back to School in Style σας προσφέρει η TPAM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: The Forest is calling again.
4: Let me see you more.
3: Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sou, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
2: Το καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: back with the island's number one hit music station,
1: Mix FM, Cyprus.
2: Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και το Give Me 5 μας, σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε. Και για να δούμε αν ο Ροδοσθένης θα καταφέρει να κρατήσει το σερί του ή ο καινούριος παίκτης ή η καινούρια παίκτρια που θα κληρωθεί θα πάρει τη θέση του και θα οδεύσει προς το μεγάλο τελικό για τη δωράρα μας από Μπαϊόνι. Επίσης, είσαι από αυτούς που μαζεύουν μαγνητάκια από τα ταξίδια και τα κολλάνε στο ψυγείο. Ίσως αυτή η επιλογή, αυτό το μαγνητάκι, να σημαίνει περισσότερα από όσα νομίζεις. Όλα αυτά σε λίγο.

0: Εσύ συλλέγεις μαγνητάκια από τα ταξίδια σου, γιατί κρύβουν περισσότερα από όσα νομίζεις, κύριε.
1: Α, όχι, δεν συλλέγω. Η αλήθεια είναι ότι έχω να πάω ταξίδι από...
0: Από
1: το
0: πότε?
1: Γιουκούκου ημέρα.
0: Τι λες, μωρέ, πού ήσουν τον Αγίου Αύγουστο?
1: Κούκου. Θυμήσου να ευχηθούμε στον Πέτρο
0: μας. Στον κούκο μας.
1: Ναι.
0: Πού ήσουν τον Αύγουστο, ρε?
1: Μου χρωστάς, αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν θα το ξαναπώ ότι μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Τι να πάρω μαγνητάκια από τη Θεσσαλονίκη,
0: Ζάνα μου. Εγώ πήρα δύο πλάτωνα. Δύο. Και μου δώσανε και χαρτάκι με την ιστορία για τις ομπρέλες. Ποτέ δεν μου είπες την ιστορία για τις ομπρέλες.
1: Α, δεν την ξέρεις την ιστορία για τις ομπρέλες?
0: Όχι.
1: Πολύ ωραία ιστορία.
0: Δεν την ξέρεις.
1: Ούτε καν.
0: Ωραία, θα την πω άλλη μέρα.
1: Ξέρω ότι είναι αυτές οι ομπρέλες εκεί στο Θερμαϊκό, ε.
0: Ναι,
1: εκεί,
0: ναι. Ναι. Πάμε τώρα στα μαγνητάκια, παιδιά. Ναι. Που πολλά ψυγεία, το δικό μου, ας πούμε, μοιάζει με ένα μικρό χάρτη. Έχει που την Αφρική, που την Ταϊλάνδη. Έχει και από μέρη που δεν έχω πάει εγώ. Και ζητάω να μου φέρουνε.
1: Α, είσαι ζήτουλος μαγνητακίων.
0: Ναι.
1: Το έχ...
0: Όχι σαν την πεθερά σου.
1: Όχι σαν την πεθερά μου.
0: Όχι, όχι. Ναι. Παίνει μου, έχει τα σκύπτρα σε αυτό.
1: Και έχει φτιάξει ένα τεράστιο κάδρο, ναι, με μαγνήτη και τα βάζει πάνω στο χάρτη. Πολύ
0: είναι
1: ωραία.
0: Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν τα μαγνητάκια. Αυτό, ναι, το σουβενίρ,
1: ναι,
0: κρύβει περισσότερα. Γιατί ξέρεις ότι το μαγνητάκι μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση των αναμνήσεων. Μπορεί να συνδεθεί με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και αφηγούμαστε την προσωπική μας ταυτότητα. Ναι, παιδιά, όλα αυτά είναι ένα μαγνητάκι. Κάθε φορά που ανοίγει το ψυγείο, που να περάσει στην κουζίνα σου, ενεργοποιείται μια ανάμνηση που είχε μείνει στην άκρη.
1: Τι λες τώρα,
0: και το φανταστικό. Ναι, γιατί είναι τόσο μιτσίν πραγματούι.
1: Έχω
0: μπορεί
1: ένα...
0: να γίνει η αφορμή να επιστρέψει στη μνήμη μου ένα ολόκληρο ταξίδι.
1: Έχεις δίκιο. Έχω ένα προβατάκι μαγνητάκι, που είναι το σήμα κατά τεθέν της Ιρλανδίας. Και
0: ναι,
1: κάθε φορά που το κοιτάω.
0: Θα σου ρίξω κάτι βαρύ.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά. Τι ωραία να έτρεχα έτσι στα λιβάδια. Να... Έχεις δίκιο.
0: Φασόμαστε κατά τη βία. Θα το φας το κεφάλι.
1: Ε, καλά, γι' αυτό δεν θέλω τα μαγνητάκια. Καταλαβες. Γιατί εμένα μου ξυπνά μνήμες και σένα σου ξυπνάνε τα ένστικτά σου.
0: Και το άλλο το φανταστικό,
1: ναι,
0: είναι ότι το μαγνητάκι το επιλέγεις.
1: Δεν σε επιλέγει.
0: Δεν είναι μια φωτογραφία που ευκάλες σίλιες έτσι μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ. Μπαμ. Είναι ένα μικρό αντικείμενο που το είδες,
1: ναι,
0: ευκάλεξες το,
1: ναι,
0: αγόρασες το και αποφάσισες να το πάρεις μαζί σου.
1: Πω, που μας έχει συγκινήσει, σχεδόν σπάει η φωνούλα μου.
0: παιδιά, αλήθεια. Να του σύρω κάτι παστικέλα. Αν δεν τον ακούσετε τις επόμενες μέρες.
1: Εντάξει. Εντάξει,
0: εντάξει.
1: Εντάξει, το δέχομαι και είμαι πολύ ευαίσθητος με τους μαγνήτες, γιατί ξέρεις, έχω κι εγώ ένα μαγνήτη. Δεν θα πω το πρώτο συνθετικό, αλλά κοίτα, κοίτα εδώ, κοίτα κι εγώ και εσύ τι μαγνήτη έχουμε, κατάλαβες. No matter what.

0: Give me five. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Στέρνεις μας λοιπόν.
2: Εγώ φταίω.
1: Με τα μπλιμπλίκια.
2: Καλημέρα στο Ροδοσθένη μας που είναι ο παίκτης ο οποίος συνεχίζει τη μάχη.
1: Έτσι. Και στην
3: καλημέρα.
1: Και στο new entry μας, την Ανδρεάνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δυο σας.
4: Καλημέρα.
2: Είμαστε έτοιμοι. Ανδρεάνα, κοίταξε, έχεις ένα πολύ δυνατό παίκτη εδώ τώρα να μονομαχήσεις. Αλλά είδαμε ότι το Give Me Five είναι το παιχνίδι των ανατροπών.
1: Βεβαίως.
2: Να συμβούν. Ξεκινάμε.
1: Ρεβοσθένη.
3: Ναι.
1: Είσαι αποφασισμένος να κρατήσεις το σερί σου?
3: Θα προσπαθήσω. Θα δώσω το καλύτερο με αυτό.
2: Σεμνό.
1: Αυτά είναι. Σεμνός.
4: Να πούμε εδώ ότι η Ανδρεάνα έχει την καλύτερη βοήθεια μαζί της, τον 10 μηνών γιο της, τον Αριστοτέλη.
1: Αριστοτέλη μας.
2: Τι ωραία. Ο Αριστοτέλης μεγαλώνει με την παρέα μας, παιδιά. Έτσι δεν είναι, Ανδρεάνα μου? Είναι φαν.
4: Καθημερινά και κατά παστού.
2: Μπράβο.
1: Να σας ζήσει, Ανδρεάνα μου.
2: Προτεραιότητα έχει ο Ροδοσθένης που είναι ο νικητής της χθεσινής ημέρας και των προηγούμενων ημερών. Οπότε ξεκινάμε. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό. Ο Ροδοσθένης το ξέρει καλά. Το λέμε γρήγορα και σε εσένα, Ανδρεάνα μου. 10 δευτερόλεπτα, 5 απαντήσεις. Εντάξει, γρήγορα, γιατί ο χρόνος μετράει. Ξεκινάει ο Ροδοσθένης και αμέσως μετά εσύ. Όποιος φτάσει τις τρεις νίκες, κερδίζει.
1: Ροδοσθένη, πες μου 5 πράγματα που μπορείς να κάνεις χωρίς να χρησιμοποιήσεις τα χέρια σου.
3: Να βλέπω τηλεόραση, να περπατώ, να κάνω να τροχάδι, να πεινώ.
2: Αχ, τέλος χρόνου, Ροδοσθένη. Ροδοσθένη μου, τέλος χρόνου.
1: Και το ποδήλατο, γιατί δεν το είπες?
2: Γιατί, τι θα κάνει?
3: Από ποδήλατο, πρέπει να κρατώ τα χέρια του ποδήλατου.
1: Άντε καλέ, που μας τα μητσένε κάμναμε και χωρίς.
2: Α, βέβαια, Ιωάννα μου,
1: βέβαια. Κοίτα μαμά, χωρίς χέρια.
2: Ναι, και μπουφ μετά. Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει,
2: η Ανδρεάνα μας τώρα, για πάμε.
1: Λοιπόν, ψύχραμα και συγκεντρωμένα. Ανδρεάνα, πες μου 5 πράγματα που μπορεί να χαλάσουν ένα πάρτι.
4: Να κλαίει το μωρό, να μην έρθουν οι φίλοι του, να πέσει τούρτα χαμέν, να είναι χάλια το φαγητό και να βρέχει.
2: Τέλος χρόνου.
1: Η μανούλα που πήγε κατευθείαν στο παιδικό πάρτι. Ναι. Ανδρεάνα, το πήγαινες πολύ καλά, λίγο πιο γρήγορα ήθελε.
2: Παιδιά, κάναμε ένα ζέσταμα, ήταν μια πρόβα. Και πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας. Με το Ροδοσθένη.
1: Λοιπόν, Ροδοσθένη, πες μου 5 κυπριακά φαγητά.
3: Σούβλα, σοφταλιές, κεφτέδες, κουπέπια, γεμιστά, ρέτι.
2: Εντάξει, τέλεια. Μας άνοιξες την όρεξη, άστα.
1: Πήρες να είχαμε τώρα κουπέπια γεμιστά έτρωάτα.
2: Έχουμε ένα πόντο για το Ροδοσθένη και πάμε αμέσως στην Ανδρεάνα.
1: Ανδρεάνα, πες μου 5 κυπριακά γλυκά.
4: Γαλατοπούρεκο, κατεΐφι, κατσιμέρι, γλυκόν του κουταλιού, μαχαλεπί, ριζογάλο.
2: Τέλεια. Λοιπόν, είστε στη σωστή εκπομπή, έχουμε τους σωστούς ακροάτες. Ό,τι τρώγεται, το ξέρουμε.
1: Θύμισε μου κατσιμέρι, η Ανδρεάνα. Oh my god.
3: Και προβοτάρουμε την
4: ωραία.
1: Μπράβο. Μπράβο.
4: Πάμε τώρα. Αδυσίες που ρέχει.
1: Μάνα μου.
2: Πω, παιδιά, εντάξει, τι να παίξουμε τώρα. Να φάμε.
1: Όχι, με λίγο σαλάκι τώρα που τρέχει. Ροδοσθένη.
2: Ένα-ένα είστε, Ροδοσθένη.
1: Πες μου 5 πράγματα τα οποία αγοράζεις από ένα φαρμακείο.
3: Πανατόλ, παξίπονα, εντεκατρόλ, σιρόπια, γενικά βιταμίνες, multivitamins, συμπληρώματα.
2: Εντάξει. Μια χαρά. Και με το multivitamins θα κέρδισε, γιατί είναι πολλές βιτάμινες.
1: Ναι, οπότε λαλίστε και πάνω που πέντε.
2: Βέβαια. Δεύτερος πόντος για το Ροδοσθένη.
3: Λέω βιταμίνη A, B, C, C.
2: Πάμε στην Ανδρεάνα. Ανδρεάνα, θα πω κάτι που δεν το λέω συχνά. Είναι πολύ κρίσιμος αυτός ο πόντος και πρέπει να τον πάρεις.
1: Για να
2: ισοφαρίσεις. Για πάμε.
1: Λοιπόν, Ανδρεάνα, πες μου 5 φαγητά που μπορείς να φας για πρωινό.
4: Βάφλες, τόστ, αυγό, κόρνφλέικ και τυροπίτσα.
2: Εντάξει, πάρα πολύ καλά, ωραία. Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε την Έλενα Ολυμπίου που έβαλε πολύ ωραίες ερωτήσεις σήμερα και θα παραγγείλουμε με το που κλείσουμε τη γραμμή.
1: Έλα,
2: ευχαριστούμε.
1: Θα αλλάξουμε λίγο τώρα.
2: Μπράβο.
1: Ή ένα στήλι που ρέκει η Έλενα Ολυμπίου, παιδιά. Τι κάνει.
2: Να πούμε το εξής τώρα. Ότι αν κερδίσει ο Ροδοσθένης αυτό το γύρο, είναι ο τρίτος πόντος και κερδίζει αυτόματα. Οπότε, Ροδοσθένη είναι πολύ κρίσιμος ο πόντος. Είστε 2-2. Τι?
1: Ναι. Με την ατάκα σου.
2: Εντάξει,
1: είναι πολύ κρίσιμος αυτός.
2: Δεν ήταν της Αντριάνας όμως. Ήτανε.
1: Ήτανε.
2: Γιατί τώρα είναι ισοπαλία.
1: Ναι, Αντριάνα, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Χάθηκε το αβαντάζ γιατί κάνατε και δύο λάθος στην πρώτη ερώτηση.
2: Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε.
1: Ροδοσθένη, πες μου πέντε ζώα που ζουν στο νερό.
3: Φάλαινα, δελφίνι, φώκια, χελώνα, καχαρία.
2: Εντάξει παιδιά, έχουμε νικητή, έχουμε νικητή. Βεβαίως, έχουμε νικητή. Ο Ροδοσθένης κέρδισε και πάλι τη θέση του. Επάξια.
1: Ναι, έτσι. Βεβαίως.
2: Αντριάνα, να το δώσουμε αυτό. Αλλά να πούμε ότι μπορείς να ξαναπαίξεις, Αντριάνα μου. Μπορείς να ξαναπαίξεις, γιατί όπως είδαμε και χθες, η Μαρία ξαναέπαιξε, ξανακληρώθηκε και ξαναέπαιξε.
1: Αντριάνα, με χαρά θα σε ξανακαλωσορίζαμε στον αέρα. Αν θέλεις να ξανασυμμετέχεις, μπορείς να στείλεις μήνυμα. Σε φιλούμε και σένα και το μικράκι που έχεις δίπλα σου. Να είστε
2: φιλιά
1: καλά.
2: Φιλιά πολλά. Ροδοσθένη, αύριο, αύριο στην επόμενη μάχη. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Έτσι, έχουμε ραντεβού καθημερινά πλέον.
2: Μπράβο, έτσι. Η πρωινή μας καλημέρα. Αφού τελειώσει το παιχνίδι, θα μας λείψει.
1: Καλή συνέχεια. Επίσης και στους δύο, φιλιά πολλά.
2: Και να πούμε ότι διεκδικείτε HP ProBook Bundle μαζί με Backpack και Wireless Mouse από την Bionic και στέλνετε όλη τη μέρα τα μηνύματά σας. Give me 5 ονοματεπώνυμο πόλη και ηλικία στο Viber 99310031.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLAN Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
5: Give me 5!
6: Give me 5!
4: Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0031. Give me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5, think fast, talk fast. Powered by Bionic.

0: Σαν δεν τρέπεσαι, ρε.
1: Γιατί?
0: Σαν δεν τρέπεσαι,
1: τι
0: ρε.
1: Τι έκανα?
0: Ταύρε.
1: Παιδιά, είμαι αθώος. Ξεκινώ από αυτό.
0: Ταύρε.
1: Ό,τι και να πει, μη την πιστεύετε. Είμαι αθώος.
0: Που, ναι, δε ρε, δεν διαβάζω το ζώδιο σου. Δεν ξέρω, νομίζεις τι γίνεται. Και μπαίνει ο Οκτώβρης τώρα σε δύο μέρες και φέρνει ανατροπές για τρία ζώδια. Ποια θα χρειαστούν ψυχραιμία και υπομονή. Είσαι μέσα.
1: Καλά, και τι φταίω. Δηλαδή, εγώ θα χρειαστώ ψυχραιμία, θα χρειαστώ υπομονή. Και
0: επειδή θα έχεις ανατροπές σε σχέσεις και επαγγελματικά, τι μου κρύβεις?
1: Αχ, τι μου κρύβεται, τι μου κρύβεται.
0: Τι μου κρύβεις, γιατί έχουμε ανάγκη.
1: Θα έρθει κάποιος να με σώσει. Να ανοίξω το παράθυρο, λες, θα έρθουν με φόρκλιν.
0: Μπορεί να διαταραχθεί, ναι, η σταθερότητα που συνήθως αναζητάς.
1: Κάτσε ρε τώρα, εντάξει, είπαμε, μην χάσουμε και το δουλειά μας.
0: Έχει ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό. Και αυτή η ανάδρομη Αφροδίτη θα φέρει στην επιφάνεια συναισθήματα, επιθυμίες και ζητήματα που εσύ τι έκανες, Πλάτωνα.
1: Τι έκανα,
0: τα γνώμη. Εσύ και κάθε Ταύρε τα άφηνε στην άκρη.
1: Έκλαν τα μάτια.
0: Ναι.
1: Τώρα ήρθε η ώρα όμως.
0: Θα προβληματιστείς, λίστα επαγγελματικά σου, λογικά για τις επιλογές που έχεις κάνει στη ζωή σου γενικότερα.
1: Ναι, τι θα κάνω, παιδιά, δεν ξέρω.
0: Αλλά θα ανοιχθούν δρόμοι για σημαντικές αποφάσεις.
1: Θα τις πάρω. Θα τις πάρω, να σου πω κάτι, θα τις πάρω. Για σένα τι λέει?
0: Είμαι και εγώ μέσα στα τρία ζώδια.
1: Λέει, σε εγκαταλείπει συνεργάτη, α πούμε, λέει κάτι τέτοιο.
0: Το δικό μου είναι, όπως το θυμάσαι, πάθος, ένταση και συναισθηματικές διακυμάνσεις. Γιατί έχω και εγώ την ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό,
1: ναι,
0: που επειδή έχω και τον Άρη στο Λέοντα,
1: ναι,
0: θα ενισχυθεί το πάθος, αλλά και η εσωτερική πίεση που να με μπολιοντάρια μου κάνει. Πώς θα να τραβήσουμε?
1: Πόσα, τέλος πάντων, γιατί μαζί με τα λιοντάρια τραβάμε και εμείς, καταλάβατε. Δεν είναι ότι είναι μόνοι τους.
0: Αλλά υποτίθεται να ήταν η δική μας η στιγμή τώρα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, στα επαγγελματικά. Να το. Είδες, κάποιος αμφισβητεί τη θέση ή την αξία μου. Έτσι λέει.
1: Μάλιστα.
0: Και το τρίτο ζώδιο, με νεύρα τώρα πια, γιατί ποιος με αμφισβητεί, πέθηκε εδώ μέσα.
1: Εγώ όχι πάντως.
0: Είναι και οι υδροχόοι. Α, σπίτι μας θα περάσουμε τέλεια. Που θα έχει αλλαγές που απαιτούν ευελιξία. Ο υδροχόος, οι εξελίξεις λέει μπορεί να είναι γρήγορες για τους υδροχόους και να απαιτούν συχνές προσαρμογές, τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα επαγγελματικά.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Έχεις την καλημέρα από την Κορίνα, η οποία λέει: Άννα μου, τέλεια τα ανεκδοτά σου. Ας τον Πλάτωνα να λέει. Κανονικά θα έπρεπε να λες ένα κάθε μέρα.
0: Ευχαριστώ, Κορίνα μου.
1: Κάτι
0: λέω ένα κάθε μέρα. Απλά το λέω σε διαφορετικές ώρες, γιατί θέλω όλοι να ακούσετε έστω μια φορά.
1: Και στέλνει και μαγνητάκια από το ψυγείο με πολλές χώρες. Πες μου αν το πρόβατο είναι από την Ιρλανδία, γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ εκείνα τα προβατάκια.
0: Εν τω μεταξύ, πόσο προκομμένα και ωραία έχεις τα μαγνητάκια σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί ενώ είναι

0: οργανωμένα, δεν φαίνονται ρε παιδί μου, φαίνονται πολύ ωραία. Και μου αρέσει και εκείνο το travel stories με στη μέση.
1: Είδες τι ωραία. Μα μάλιστα, αύριο θα ζητήσουμε φωτογραφίες από άλλο μέρος του σπιτιού.
0: Ναι.
1: Από το σαλόνι. Από το hall. Α, ξέρεις, από θα ήθελα. Από την είσοδο.
0: Ρε, έχω μούτρα με σένα.
1: Ναι, γιατί?
0: Αμφισβητείς την επαγγελματική μου θέση.
1: Όχι, παιδί μου, ποτέ, ποτέ.

0: θέλουμε να σας αποχωριστούμε. Άλλη μια μέρα, πολλές περιπέτειες και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για...
1: Για αύριο, Τετάρτη.
0: Δεν είναι η αργή ακόμα.
1: Όχι, περίμενα ακόμα, περίμενα.
0: Και ξεκίνησα έναν πρόλογο με παιδιά για να πω ότι να μας λείψετε, αλλά ούψε θα έρθουμε και τελικά πιένετε δουλειά αύριο. Ναι, ναι, αργία.
1: Ναι. Αύριο λοιπόν κανονικότατα. Και φεύγουμε, αλλά θέλω να σου πω, ρε Ζάνα μου, ότι κάθε βράδυ λέω ένα επεισόδιο μόνο. Μετά κοιτάζω το ρολόι και είναι περασμένα μεσάνυχτα. Γι' αυτό καθυστερώ το πρωί.
0: Ναι. Γιατί λίγα είμαι... λεπτάκια και εσύ δεν καθυστερείς.
1: Λίγα, αλλά είναι σημαντικά. Γιατί είμαι κάπου μέσα στη Cita Vision. Και τώρα με το Cita Vision TV App και δωρεάν TV Box, η εμπειρία στην τηλεόραση είναι ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική. Το TV Box μπορούμε είτε να το παραγγείλουμε online είτε να το αποκτήσουμε από κατάστημα Cita. Περισσότερα cita.com/TV App.
0: Φανταστικά και φανταστικό είναι και αυτό που συνέβη όλο το Σεπτέμβριο και έχουμε ακόμα έτσι στην εκπνοή του μήνα. Έχουμε ακόμα λίγο, γιατί το Bean Bar μας είναι ισοδυνάμεις με το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα και εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε σε όλο αυτό το φανταστικό έργο με το Recovery Soul, γεύση μάγκο και πορτοκάλι. Όλα τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις του θα διατεθούν στο Καραϊσκάκιο, ενισχύοντας το έργο του για τις ασθενείς με λευχαιμία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες.
1: Jeep Avenger 3 στο σύνολο μας περιμένουν με τουλάχιστον 20 λίτρα Shelby Power βενζίνη πετρέλαιο και χρήση της εφαρμογής Shell Go Plus App. Λαμβάνουμε συμμετοχή για να τα διεκδικήσουμε.
0: Πολλά με πληγώνει, ρε Πλότωνα, που είναι που ξύσαμε να πιάμε έναν και να το μοιραζόμαστε.
1: Δεν πειράζει, Ρανάκι μου, δεν πειράζει. Θα βλέπουμε εσάς να κάνετε τις βόλτες και να μας πηγαίνετε και εμάς καμιά βόλτα.
0: Αύριο πάλι.
1: Ναι, καλή ελευθερία, έρχεται και το Mix at Work και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όπως είπε πολύ σωστά και ο Άννα Λαμπροπούλου. Πολλά φιλιά, να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, Youkland Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
5: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με στην πόλη Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και Apple.net. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
2: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!

0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν είσαι φοιτητής, είσαι πάρα πολύ happy. Γεια σου, Μαρία!
1: Γεια σου, Κάλια! Καλημέρα!
0: Καλημέρα σας! Βρισκόμαστε στην Πύλα, στο Γιούκλαν.
1: Και...
0: τι?
1: Τίποτα, γελάς. Είναι inside joke. Βρισκόμαστε στο Γιούκλαν γιατί είμαστε στο UniFest. Είναι αυτή η εποχή, έφτασε αυτή η εποχή που ξεκίνησε το μεγαλύτερο φεστιβάλ των φοιτητών και φέτος, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε και φέτος μαζί σας.
0: Θα έχει πολλά παιχνίδια και σήμερα, όπως κάθε φορά άλλωστε. Θα παίξουμε, θα κερδίσουμε, θα πάρουμε πολλά κουπόνια, θα μπορέσουμε μέσα σε αυτό το... αυτό το απόγευμα, μεσημερό απόγευμα, να μαζέψουμε όσες παραπάνω έτσι εμπειρίες γίνεται, να γνωριστούμε περισσότερο με τους φοιτητές, να γνωριστούν και οι φοιτητές μεταξύ τους, και είναι αυτό το gathering το ωραίο που σε κρατάει γεμάτο για όλη τη χρονιά.
1: Είναι η πιο ιδανική αρχή να κάνεις την σχολική σου χρονιά, φοιτητική σου χρονιά μάλλον. Έχουν στηθεί όλα τα περιπτεράκια εδώ, σας περιμένουν, υπάρχουν πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές προσφορές, τα οποία σίγουρα χρειάζεστε κατά τη διάρκεια της φοιτητικής σας χρονιάς. Οπότε ελάτε να γνωρίσετε και κόσμο, να πάρετε και τα δώρα σας και να ακούσετε και την καλύτερη ξένη μουσική του νησιού.

0: Για πέ.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι,
1: εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησε το Unifest. Θα σέβεστε. Δηλαδή,
0: εντάξει, και εγώ θυμάμαι, θα σέβεστε και εσείς εμένα.
1: Γιατί θυμάσαι.
0: Οι φοιτητές όμως δεν ξέρουν τι ευκαιρία μεγάλη είναι αυτή με το Unifest,
1: 11 χρόνια Unifest και κάθε χρόνο μεγαλώνει, κάθε χρόνο αγκαλιάζει τους φοιτητές και τους φέρνει πιο κοντά, τους δίνει πολλά δώρα, τους δίνει πολλά κουπόνια για να μπορέσουν να βγάλουν τη χρονιά και είναι αυτό το party vibe που τελειώνει με ένα πάρτι στο τέλος.
0: Να σας πω, είναι μια δύσκολη περίοδος για τους φοιτητές, ειδικά τους πρωτοετής που πάνε σε ένα καινούριο περιβάλλον και θέλουν να γνωρίζουν νέο κόσμο, να γίνουν έτσι πιο οικοί με το περιβάλλον που θα περάσουν τα υπόλοιπα χρόνια. Οπότε είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει από το Student Life και το Unifest, γιατί είναι η καλύτερη ευκαιρία για να γνωρίσεις νέους φίλους, για να γνωρίσεις νέους φοιτητές που θα είσαστε μαζί στα ίδια μαθήματα, αλλά και να κερδίσεις πάρα πολλά δώρα. Και κάθε χρόνο τα δώρα είναι όλο και καλύτερα.
1: Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που πάτησα το πόδι μου στο πανεπιστήμιο, ο κρύος υδρότας κράτησε ένα δίωρο. Δηλαδή, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω και τη βαρύτητα του ότι μπαίνω σε πανεπιστήμιο, σοβαρεύουν τα πράγματα, αλλά και το ότι πρέπει να ξεκινήσεις ξανά τη ζωή σου, να κάνεις τον κύκλο σου από το μηδέν, να δημιουργήσεις την παρέα σου.
0: Φαντάσου να είχες ένα Unifest όταν πήγαινες στο πανεπιστήμιο.
1: Εγώ το λέω, θα το ήθελα πάρα πολύ. Να σας πούμε ότι το Unifest έχει και giveaway του Student Life. Θα γίνει κλήρωση για κουπόνια συνολικής αξίας 400 ευρώ από το Walt, καύσιμα αξίας 100 ευρώ ανά πανεπιστήμιο από την Πετρολίνα, 100 ευρώ ανά πανεπιστήμιο από τη Eurobank και το μεγάλο δώρο που είναι μια διαμονή αξίας 500 ευρώ από το Flamingo Paradise Beach Hotel στον Πρωταρά.
0: Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βρείτε τους promoters του Student Life και να σκανάρετε το QR code για να μπείτε στην κλήρωση. You want the hits? More hits than your playlist. Hi everyone, it's Teddy Swims. Cyprus is tuned in to Mix

0: Είμαστε στο Γιούκλαν λοιπόν και θα είμαστε εδώ μέχρι και τη μία μαζί με τη Μαρία Πορφυρίου.
1: Και Κάλλη Ελευθερίου.
0: Εντάξει, να αλλάξουμε μικροφόνο λεπτό. Ωραία.
1: Εντάξει. Α, καλύτερα τώρα. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τη μία μαζί με πολλούς φοιτητές. Μ' αρέσει γιατί είναι ακόμα καλοκαίρι, είναι πάντα καλοκαίρι εδώ στα UniFest. Το νιώθουμε έτσι πολύ το vibe, το back to school, back to university, και είναι πολλοί φοιτητές μαζεμένοι εδώ. Θα είναι μέχρι και τις 2 θα μπορείτε να παίξετε πολλά παιχνίδια για να κερδίσετε διάφορα κουπόνια που θα σας κρατάνε είτε χορτάτους όλο το χρόνο, είτε θα σας βοηθήσουν σε διάφορα πράγματα μέσα στη χρονιά.
1: Και για να δούμε λίγο ποια μπραντς έχουμε μαζί μας σήμερα. Έχουμε Stichiman, Space of Beauty, Primetel, Brita, Fanta, Domino's Pizza, SL Academy, Walt Yuclan Store και Red Cross Cyprus Public Transport. Και επίσης έχουμε...
0: Δεν βλέπω. Είμαι φοιτητρία, είμαι κοτσάκαρη. Έχουμε Gen AI Ration και είναι, εννοείται, είναι ο Mix FM εδώ και είναι και κάθε χρόνο. Είναι τα Taco Bell, είναι η Carlsberg και τα KFC. No slowing down now. You're on Mix FM.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You spark it.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: The Forest is calling again. Let me see you more. Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sou, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. Τρεις και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

0: όσο γίνεται το Unifest, γινόμαστε όλοι φοιτητές. Γιατί είμαστε τι.
1: Ναι, ναι, όχι, συνέχισε.
0: Όχι, θέλεις, διέκοψες με τώρα. Διέκοψες τώρα την σκέψη. Να μίλησες εσύ, Μαρία.
1: Μη έπρεπε να πω κάτι.
0: Ωραία. Πολύ καλά. Βρισκόμαστε στο U-Clan, στην Πύλα, για το Unifest μαζί με πάρα πολλούς φοιτητές. Να πούμε ότι κάθε χρόνο μαζεύονται ακόμα περισσότεροι φοιτητές. Έχουμε φτάσει και πολλές χιλιάδες φοιτητές. Το γράφει κάπου εδώ, Μαρία Θωρίστο.
1: Αυτό το επιβεβαιώνουμε με τα πάρτι που γίνονται κάθε τέλος της χρονιάς, Κάλια μου. Συγγνώμη, έσβησα προς τιμής.
0: Κάτι κατάλαβα.
1: Όπως είπε η Κάλια, βρισκόμαστε στο Πανεπιστήμιο U-Clan Cyprus, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει καταταχθεί ανάμεσα στα 6,5% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως. Εσύ το ήξερες αυτό?
0: Δεν το ήξερα, αλλά θα έλεγα ότι τουλάχιστον σαν περιοχή, που εδώ που είμαστε, θα είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή να σπουδάζεις.
1: Και σε περίπτωση που ψάχνετε κι εσείς να δείτε πού θα σπουδάσετε, να σας πούμε ότι το U-Clan περιλαμβάνει 4 σχολές: Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Νομικής, Σχολή Πληροφορικής, Μηχανικής και Μαθηματικών, Σχολή Τεχνών, Μέσων και Επικοινωνίας και Σχολή Υγείας και Ποιότητας Ζωής.
0: Αν πήγαινες πίσω για να σπουδάσεις ξανά, τι θα σπούδαζες?
1: Το ίδιο που σπούδαζα.
0: Α, δεν θα άλλαζες.
1: Όχι, μου άρεσε η σπουδή μου. Εσύ
0: τι σπούδασες?
1: Σπούδασα Media and Communications.
0: Α, ωραία. Μια
1: εσύ?
0: Χαρά. Δημοσιογραφία έκανα εγώ.
1: Θα έκανες κάτι άλλο?
0: Ναι, ναι, έκανα ιατρική. Εμπιθώ.
1: Όχι, καθόλου όμως. Καθόλου. Scroll it, watch it, like it, share it. Wherever you go. Follow Mix FM Cyprus.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: Η αλήθεια είναι ότι τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι παίξαμε τα διάφορα από τα παιχνίδια που είναι εδώ.
0: Ποιος και... κέρδισε? Η Κάλια. Μαρία μου, πρέπει να μάθεις να χάνεις
1: τώρα.
0: Δεν είναι μελόρις
1: που λέω τώρα. Σε ένα παιχνίδι, αρχικά στο χρονόμετρο της Ντόμινος, σε κέρδισε εγώ.
0: Δεν εκέρδισες.
1: Πού είναι ο Τσάρτας?
0: Χάσαμε και οι
1: Έλα,
0: δύο.
1: Τι κέρδισε?
0: Τι σημασία?
1: Εγώ εγώ που κέρδισα. Εγώ
0: κανένας,
1: αφού λέει το.
0: Κανένας δεν εκέρδισε.
1: Ναι, λέει μου πιο κοντά είσαι στο 11.2 και εγώ μου στο 10.3 και πρέπει να σταματήσεις στο 10.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία ότι χάσαμε και οι δύο. Μετά
1: δεν
0: παίξαμε...
1: έρχομαστε μαζί, Unifest. Λαλό σου το.
0: Μετά βγάλαμε φωτογραφία.
1: Δεν θα βγήσε καλό αυτόν το Unifest.
0: Βγάλαμε φωτογραφία στο Άμστερνταμ. Συνέβη και αυτό.
1: Ναι. Διαλέξαμε... Μπορείτε να ταξιδέψετε στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι,
0: στη Ρώμη. Είναι και το περίπτερο της Aegean που έχει πολύ ωραίο έτσι, photo booth. Αλλά κάνετε τη βόλτα σας σε όλα τα περιπτεράκια που έχουν στηθεί για να μαζέψετε και κουπόνια για να βγάλετε τη χρονιά ακόμη πιο εύκολα, τη φοιτητική σας χρονιά. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία και θα είναι εδώ μέχρι και τις 2.
1: Μπορείτε να έρθετε να δοκιμάσετε και τα skills σας, γιατί πραγματικά είναι τα παιχνίδια. Ναι, μεν είναι εύκολα, αλλά δοκιμάζεσαι. Δοκιμάζεσαι.
0: Είδαμε έτσι. Πόσο εύκολο είναι για σένα.
1: Ρε, εντάξει, κλειστέ το. Να φύγω. Stay current. Stay loud. Stay in the mix.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, όπου έχουμε άλλο ένα σταθμό του UniFest. Το πρόγραμμα είναι γεμάτο με διαφορετικούς σταθμούς και αναμένουμε όλους τους φοιτητές που θα είστε φέτος στα πανεπιστήμια να πάτε στο UniFest για να περάσετε φανταστικά, να κερδίσετε δώρα προσφορές και το πιο σημαντικό είναι να γνωρίσετε καινούριους φίλους, καινούριο κόσμο, φοιτητές και παρέες.
1: Να σας πω ότι γυρνάμε όλα τα πανεπιστήμια, πήγαμε ήδη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, πήγαμε ήδη και Λεμεσό, σήμερα στο UCLan, ενώ έχουμε University of Nicosia, Frederick University, European University και στην Πάφο θα πάμε. Αυτά το πρόγραμμα όλο μπορείτε να το δείτε και όλα στο Instagram account Student Life, αλλά να σας πω ότι στο University της Λευκοσίας θα είμαστε 6 Οκτωβρίου, στο Frederick θα είμαστε 7 του μήνα, 8 του μήνα European University και 15 του μήνα θα είμαστε στην Πάφο.
0: Εσύ πού θα πας?
1: Σε όλα.
0: Δεν θα πάω σε όλα.
1: Να νιώσω φοιτήτρια. Θα πάω σε όλα. Θα πάω σε όλα, τι θέλεις.
0: Δεν θέλω να παίζουμε μαζί στα παιχνίδια.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Να μην παίξουμε μαζί ξανά. Επειδή καταλαβαίνω, χάνεις.
0: Δεν χάνω, λες ψέμα.
1: Εντάξει, Μαρία. More mix, more places. Everywhere, anywhere. Follow Mix FM Cyprus on Instagram, TikTok, Facebook and YouTube.

0: Είναι το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου εποχή του χρόνου που ερχόμαστε στο UniFest και νιώθουμε ξανά φοιτήτριες γιατί περνάνε τα χρόνια κάλια μου.
1: Για τα δικά σου τα χρόνια να μιλάς. Εγώ πέρσι τελειώσα τα φοιτητικά μου τα χρόνια. Δεν ξέρω για σένα.
0: Εγώ είπα σας ότι δεν θα ξαναέρθω με την κάλια.
1: Δεν έχει ηλικία όμως ο φοιτητής. Ο φοιτητής μπορεί να είναι οποιαδήποτε ηλικία θέλει. Όσο θέλει να μαθαίνει ο άνθρωπος, μπορεί και έχει την ευκαιρία. Και έχουμε και πολλά πανεπιστήμια και έχουμε και αυτά τα πάρτις που μας φέρνουν πιο κοντά.
0: Εννοείται δεν υπάρχει ηλικία, οπότε αν έχετε σπουδάσει και το έχετε μετανιώσει και νιώθετε ότι μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο, εδώ είναι όλα τα πανεπιστήμια για να σας, να σας υποδεχτούν. Και μιας και που είμαστε στο UCLan Cyprus, να πούμε για άλλη μια φορά ότι αν σας ενδιαφέρουν οι κλάδοι διοίκησης επιχειρήσεων και νομικής, πληροφορικής μηχανικής μαθηματικών, τεχνών, μέσων και επικοινωνίας ή υγείας και ποιότητας ζωής, τότε μπορείτε να έρθετε εδώ και να κάνετε τις σπουδές που ίσως δεν κάνατε, που μετανιώσατε. Εδώ είμαστε.
1: Εγώ τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν θα πήγαινα ιατρική.
0: Α, ναι, επειδή πιστέψαμε ότι δεν πήγαινες.
1: Να πήγαινα νομική.
0: Νομική.
1: Εντοχώ. Έχω πείθο για δικηγόρος.
0: Με το πρώτο. Δεν ξέρω, αλλά ένα λυπηθεί. Λυπάσαι τον κόσμο, νομίζω.
1: Λυπούμε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Μα τι να πρέπει εγώ να σε υποστηρίξω εσένα στο δικαστήριο, έχω το.
0: Αν έχω το. Άδικο.
1: Ακόμα και αν έχεις άδικο, εγώ να σε υποστηρίξω, ρε Μαρία.
0: Είσαι η πιο τέλεια φίλη. Λοιπόν, έρχεστε εδώ στο UCLan. Το πάρτι συνεχίζεται μέχρι τις 2, οπότε έχετε ώρα μπροστά σας για να έρθετε να απολαύσετε εδώ όλα τα περιπτεράκια τα οποία έχουν να σας προσφέρουν δώρα, παιχνίδια, προσφορές, ό,τι χρειάζεστε για να ξεκινήσει η φοιτητική σας χρονιά με τον καλύτερο τρόπο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP Pro Book Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
4: Give me 5.
5: Give me 5.
3: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
5: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
6: Give me five.
5: Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.

Polite λοιπόν από την Taylor Swift και επιστροφή στο στούντιο, γιατί αυτές οι μέρες έχουν αυτά τα υπέροχα Unifest Live Links, στα οποία πάμε όλοι παρέα έτσι σιγά σιγά. Ήταν η Μαρία Πορφυρίου, ήταν η Καλή Ελευθερίου, περάστε υπέροχα, τα άκουγα όλα. Και τώρα εμείς εδώ στο στούντιο μαζί μέχρι και τις 4, Hit Parade με όσα hits θέλουμε να ακούμε, για να φτιάχνετε η κάθε μας στιγμή και να γίνετε καλύτεροι. Χωρίς μουσική τίποτα δεν γίνεται. Πού είστε και τι κάνετε, πείτε μου τα όλα στο 99-31-0031 που είναι το τηλέφωνο Viber, αλλά και στην ιστοσελίδα mixfmradio.com. Εκεί θα βάλω και ερώτηση σε λίγο. Μείνετε έτσι συντονισμένοι να τα μάθετε όλα.

Ελπίζω να μην είστε lonely. Mr. Lonely. Και αν είστε lonely, είναι το hit parade εδώ για να μην νιώθετε καθόλου μόνοι και να μπαίνετε κιόλας να μας βλέπετε. Εμείς δεν μπορούμε να σας δούμε. Μπορείτε βεβαίως να μας στείλετε φωτογραφία στο Viber. Γίνεται 91310031 και μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com. Εκεί θα βάλω μια ερώτηση. Γιατί σκέφτομαι ακόμα. Μπορείτε να μου πείτε και ποια ερώτηση να βάλω, αν έχετε καμιά καλή ιδέα. Τι να πούμε σήμερα. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι σίγουρα ότι έχουμε παρέα τα αγαπημένα μας KFC, που το κοτόπουλό τους είναι 100% αληθινό και προσεκτικά επιλεγμένο. Μαγειρεύεται ολόφρεσκο καθημερινά και η κάθε μερίδα έχει αυτή τη γεύση και αυτή την ποιότητα που τη συναντάς κάθε φορά. Αυτό και είναι σημαντικό. Λοιπόν, η αυθεντικότητα ξεκινά πάντα από την πρώτη ύλη. Εμάς, η πρώτη ύλη μας είναι η μουσική. Για πάμε.

και εμείς θα κάνουμε repeat τις διακοπές μας σε αυτές τις πόλεις χώρες, γιατί αυτή είναι η δεκάδα με τις χώρες οι οποίες φαίνονται να είναι οι πιο χαρούμενες πόλεις για διακοπές. Δεν ξέρω αν πήγατε Λισαβόνα στην Πορτογαλία, αλλά είναι η πρώτη στη σειρά, αφού συνδυάζει, λέει, ιστορία, ήλιο, χαλαρή ατμόσφαιρα. Δεν πήγα. Φαίνεται πάντως πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι σε αυτή την ομάδα χωρών είναι και η Αθήνα με την Ελλάδα και είναι και η Ισπανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία. Εσείς που πήγατε και θα ξαναπηγαίνατε? Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να είναι ωραία εκεί που θα πας. Να, τέλος πάντων, να ταιριάζεις αυτά που περιμένεις να δεις και να κάνεις. Αλλά νομίζω είναι και το πώς βλέπεις το κάθε τι. Δεν είναι? Η καλή διάθεση είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό και ακούτε Mix FM Hit Parade μέχρι και τις 4. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ. Μείνετε μαζί μου.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

Γιού, λοιπόν, και εγώ μιλάω μαζί σας. Μιλήστε κι εσείς μαζί μου να πούμε για τους ελέφαντες. Τι να πούμε, διάβασα κάτι που μου δημιούργησε έτσι μεγάλη έκπληξη. Οι ελέφαντες, λέει, χρησιμοποιούν φυτά για να θεραπεύονται, σύμφωνα με καινούργια έρευνα. Δεκάδες διαφορετικά φαρμακευτικά φυτά ξέρουν και τα χρησιμοποιούν, τα επιλέγουν βασικά, εκεί έτσι που περιφέρονται, και θεραπεύουν τον εαυτό τους αλλά και τις οικογένειές τους όταν αρρωσταίνουν. Και αυτό έκανε εντύπωση στους επιστήμονες που ασχολήθηκαν έτσι και ασχολούνται γενικότερα με την προστασία της φύσης. Ένα ζώο έτσι πραγματικά εντυπωσιακό, και να ξέρεις ότι κάνει και αυτό, τώρα με εντυπωσιάζει ακόμα περισσότερο. Ποιο είναι αυτό το ζώο που εσάς σας εντυπωσιάζει? Μην πείτε κάτι παράξενο, ή μάλλον πείτε ό,τι θέλετε.

Mr. Know-It-All. Είναι ο Teddy Swims και εμείς είμαστε εδώ το Hit Parade παρά μέχρι και τις 4 και θέλω να μου πείτε αν ήταν να γινόταν να αναιρέσουμε, να διαγράψουμε μια υποχρέωση που έχουμε να κάνουμε σήμερα, ποια θα ήταν αυτή, αν μπορούσαμε να την αναθέσουμε κάποιο άλλο και να πούμε αχ δεν θα το κάνω αυτό σήμερα. Μπορείτε να μπείτε στο mixfmradio.com και να μου γράψετε εκεί στις ερωτήσεις. Είναι πολύ απλός ο τρόπος, κάνετε και ένα sign in έτσι να είμαστε μια πιο μεγάλη παρέα και αν είναι δύσκολο γενικότερα να κάνουμε κάτι, υπάρχουν τρόποι. Ένας από τους τρόπους που διάβασα διαδικτυακά και θα το δοκιμάσω, λέει άμα έχεις να κάνεις πολλές δουλειές στο σπίτι ή κάποια πράγματα που δεν πολύ θέλεις, βάζεις χρονόμετρο, λέει, και βλέπεις τι προλαβαίνεις. Έτσι μου θυμίζει παιχνίδι αυτό, δεν ξέρω, από αυτά που βλέπουμε μικρή παιχνίδια χωρίς σύνορα και τέτοια που δεν ξέρω. Έχουμε χρονόμετρο και πρέπει να το κάνουμε σε αυτό το χρόνο. Τι λέτε κι εσείς, έχετε κανένα εύκολο τρόπο για να κάνεις κάτι που δεν πολύ θέλεις?

0: Το Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Mystic Bowling Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpax.com.cy.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
3: Μέσα στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
6: You ever look for any address in Greece?
7: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

Save Me Tonight μας είπε η Jennifer Lopez, η Jenny from the Block μαζί με David Guetta, και διαβάζω εδώ για μία μικρή κοπέλα, ένα μικρό κορίτσι βασικά, μία 11χρονη που έγινε η νεότερη σκακίστρια στην ιστορία, που κατακτά τον τίτλο της Grand Maître γυναικών. Είναι η 11χρονη Ποντάνα Σιβανανταν από τη Βρετανία που κατάφερε να πάρει αυτό τον τίτλο. Η προηγούμενη λέει ήταν 12 ετών και αυτά είναι πραγματικά ρεκόρ και είναι εντυπωσιακό ότι ξεκίνησε λέει στην καραντίνα. Έτσι λίγο να παίζει, χαλαρά, στο σπίτι, γιατί δεν είχε κάτι να κάνει. Δεν ξέρω, εμένα το σκάκι πάντως, πάντα μου φαινόταν κάτι δύσκολο, κάτι για μεγάλους, ακόμα και τώρα που είμαι πιο μεγάλη από την 11χρονη, πάλι κάτι για μεγάλους μου φαίνεται, δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι που εσύ ξεκίνησες, που σου φαινόταν δύσκολο και τελικά δεν είναι τόσο.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
1: Λοιπόν, και Monday to Sunday και όλα αυτά που μας είπε, θα κάνουμε το online shopping μας εμείς από Δευτέρα μέχρι Κυριακή. Όποια στιγμή θέλεις, όπου και αν είσαι, μπορείς να πάρεις το κινητό σου, τον υπολογιστή σου, ό,τι σε βολεύει και να ψωνίσεις online. Και γίνεται ακόμα καλύτερη όλη η εμπειρία άμα φτάσεις στο checkout και δεν έχεις μεταφορικά. Με το Scrooge Plus, λοιπόν, ξεκλειδώνουμε δωρεάν μεταφορικά για τις αγορές μας, είτε τα παραλαμβάνουμε από ένα Scrooge Point, είτε τα παίρνουμε στο χώρο μας. Μπαίνουμε λοιπόν στο Scrooge App και στο scrooge.cy και μαθαίνουμε περισσότερα. Scrooge Plus λοιπόν, και τα μεταφορικά ξεχνάς.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ναι, πρέπει να ανοίξουμε και το μικρόφωνο για να μιλήσουμε. Εντάξει, μας συγχωρείτε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, είμαστε Hit Parade, είμαστε μέχρι για τις 4. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ. Σας κάνω παρέα. Θέλω να μου κάνετε όμως κι εσείς. Σας έβαλα και μία ερώτηση στην ιστοσελίδα μας. Μπαίνετε, βρίσκετε την ερώτηση και απαντάτε άμα έχετε απάντηση. Γιατί είμαι σίγουρη ότι έτσι κάτι σήμερα που έχετε να κάνετε, θα προτιμούσατε να μην το κάνετε και να γίνει από μόνο του ως διαμαγείας. Ποια λοιπόν είναι αυτή η υποχρέωση που σήμερα θα διαγράφατε, αν μπορούσατε? Μπείτε στο Mix FM Radio και πείτε μου.
1: Hey guys, this is Ariana Grande.
2: The biggest hits, non-stop.
3: You're a

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
3: Give me five.
2: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
4: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, Universe.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον XFM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by XFM.
1: The Forest is calling again.
2: Let me see you more.
1: Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

sun. I'm moving to the sun και εσείς να κάνετε move, να κινηθείτε προς ένα παλιό σας χόμπι. Δεν ξέρω πώς εμφανιστήκε μπροστά μου αυτό το άρθρο τώρα που σκέφτομαι να πάω σε ένα παλιό μου χόμπι, που σκέφτομαι λίγο να ξεκινήσω πάλι το χορό. Και φαίνεται ότι τελικά η επιστροφή σε μια δραστηριότητα της παιδικής ηλικίας μοιάζει σαν μια ευκαιρία να πάρεις πίσω ένα κομμάτι, λέει, της δικής σου ιστορίας, να ξαναδείς τον εαυτό σου, να κάνεις πράγματα που νόμιζες ότι είχες ξεχάσει, γιατί το σώμα και το πνεύμα δεν ξεχνάνε, θυμούνται. Και αυτή ονομάζεται κιόλας, σύμφωνα με έρευνες, αφηγηματική ταυτότητα, παρακαλώ, και έτσι μας φέρνει συγκεκριμένες αναμνήσεις και θεραπεύει και εσωτερικά. Να το δοκιμάσουμε να δούμε εσείς τι θα ξεκινούσατε ξανά τώρα από το παρελθόν σας.

Λοιπόν, και κάπως έτσι κάπου εδώ κύλησαν οι δύο ώρες που ήμασταν παρέα. Θα είμαστε όμως και αύριο. Εσείς μένετε συνέχεια συντονισμένοι στον Mix FM Drive Time Show, Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. Στις 5 Evening Show, Ευελίνα Σκίτσκο, που αν μας βλέπετε, ίσως τη βλέπετε έτσι κάπου στο στούντιο που ήρθε να μας πει ένα γεια και να κάνει κάτι δουλίτσες. Το όμορφο μας το κορίτσι. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο. Μέχρι τότε να ακούτε Mix FM, γιατί σας φτιάχνει τη μέρα, και να είστε καλά. Γεια σε όλους.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20% έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right. You're on Mix

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University of

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή Υπεραγορές ΑΜΕΓΑ και The Salad Bar.
2: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και tens στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Sen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπει στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
6: Το καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!

0: Work mode off. Mix mode on.
1: Drive time.
2: Drive time.
3: This is the Mix FM Drive Time Show.
4: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Η Ολίβια Ροντρίκο με το Drop Dead μας καλωσορίζει στον Mix FM και στο Drive Time Show. Καλησπέρα, Άρη Κυπριανού.
1: Καλησπέρα, Έλληνα Ολυμπίου. Πώς είσαι, είσαι και εσύ έτοιμη to Drop Dead, όπως είπε και η Ολίβια Ροντρίκο?
0: Εγώ σήμερα η αλήθεια είναι ότι ξύπνησα λίγο ανάποδα. Okay. Αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Χωρίς.
0: Γιατί χθες το βράδυ έκανα, παιδιά, κάτι που μάλλον είχα καιρό να κάνω. Πήγα για τρέξιμο μετά την εκπομπή μας.
1: Τρέξιμο κιόλας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έκανα 4 ωραιότατα χιλιόμετρα.
1: 4 ώρες νομίζω θα έλεγες.
0: Και μετά πήγα να παίξω τένις.
1: Okay.
0: Ωραία, μέχρι εδώ μια χαρά. Μιας και το σώμα μου δεν ήταν έτοιμο για όλη αυτή τη γυμναστική, φτάνω εγώ στο σπίτι γύρω στις 9-9.30, τρώω εγώ το βραδινό μου και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Προφανώς, από την υπερένταση.
0: Και ήθελα το πρωί να σηκωθώ εγώ στις 7 να πάω γιόγκα. Εντάξει, και κοιμάμαι 11 παρατέταρτο.
1: Okay, οκ, καλή ώρα.
0: Καλή ώρα. Δεν με έπαιρνε ο ύπνος και έλεγα, κοιμήσου, Ελένα μου. Μέχρι και προβατάκια μέτρησα ανάποδα.
1: Πόσα?
0: Δεν θυμάμαι, με πήρε ο ύπνος.
1: Okay.
0: Και γύρω στη 1.30, μπαμ, κουκουβάγια το μάτι. Ορθά ανοιχτό.
1: Κουβάγια.
0: Και λέω, τι γίνεται? Γιατί δεν με παίρνει ο ύπνος?
1: Πάντως,
0: τι...
1: αν είστε συντονισμένοι στο Watch Live, θα δείτε την Ελένα να κάνει και την κουκουβάγια, να ανοίγει τα μάτια της.
0: Τι ώρα να κοιμηθήκα?
1: Τέσσερις. Ιβραντό.
0: Ναι, ήμουνα 3 ώρες στον καναπέ, 2,5-3 ώρες στον καναπέ και δεν είχα τι να κάνω.
1: Πω, πω.
0: Και δεν με έπαιρνε και ο ύπνος.
1: Μάλλον όλα αυτά η Έλληνα τα λέει για να συμπεράνουμε ότι δεν πρέπει να πήγες γιόγκα σήμερα το πρωί.
0: Α, όχι, δεν πήγα. Κακώς δεν πήγα, αλλά πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη. Διότι δεν είδαμε αυτή την ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Για τις χαμηλές διελεύσεις των πτυτικών μέσων, παιδιά. Για σήμερα, εγώ τα F-16 τα ένιωσα μέσα στο πετσί μου.
1: Ναι, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε το τραύμα του πολέμου, έτσι κι αλλιώς, και ζούμε σε μια περίεργη εποχή και περιοχή. Θα πω για να ακούμε πολεμικά μαχητικά αεροπλάνα να περνάνε από πάνω μας.
0: Και παιδιά, οι άνθρωποι έκαναν πρόβα για την 1η του Οκτώβρη, και εγώ μόλις τα άκουσα, λέω, αυτά θα έχουν ακουστεί τώρα μέχρι την ΠΑΦ. Δεν ξέρω, ακούνετε μέχρι και πάνω.
1: Να μας πούν οι φίλοι από την ΠΑΦ αν ακούσατε κι εσείς τα μαχητικά αεροπλάνα.
0: Ή
1: αν είχατε κάποια εκεί, μπορεί να είχατε κι εσείς τα δικά σας μαχητικά αεροπλάνα.
0: Γιατί η παρέλαση γίνεται σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, δεν γίνεται στη Λευκοσία?
1: Νομίζω όχι μόνο Λευκοσία, μόνο στη Λευκοσία γίνονται παρελάσεις.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Θα με φάνηκε πόσο ανασχετή είμαστε.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω είναι στη Λευκοσία.
1: Όχι, ήρθαμε να φτιάξουμε.
0: Όχι, παιδιά, ενημερώστε μας, Viber 99 31 0031.

0: για πες τις πληροφορίες που έμαθες.
1: Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που μας λέτε. Βέβαια, η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση γίνεται όντως στη Λευκωσία. Τώρα για τις υπόλοιπες, ας πούμε η Χρυσταλένη λέει ότι γίνεται και στη Λεμεσό, η Σταύρου ότι γίνεται και στην Πάφο. Μαθητικές παρελάσεις παντού γίνονται 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει η μεγάλη να γίνεται στη Λευκωσία και έχουμε και τους δρόμους οι οποίοι θα είναι κλειστοί την 1η του Οκτώβρη.
1: Για πες τους λίγο στη Λευκωσία.
0: Θες να ενημερώσω το κοινό που μας παρακολουθεί. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, παιδιά, 11 της 1ης Οκτωβρίου από την λεωφόρο Ιωσήφ Χάτσι Ιωσήφ, εκεί στη διασταύρωση με τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Αθαλάσσας από τις 9.30 μέχρι τη 1.
1: 9.30 με 1, παιδιά.
0: Τώρα, αν πάμε προς κάτω για τον κόμβο Τσερί. Με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, 9.30 μέχρι τις 12.
1: Έτσι κι αλλιώς η Τσερίου είναι παντός καιρού κλειστή αυτές τις μέρες.
0: Γενικά νομίζω ότι 9.30 με 12 και 1 θα είναι αρκετοί δρόμοι κλειστοί, οπότε μπορείτε να μπείτε να τους δείτε αναλυτικά. Αλλά να ξέρετε ότι το τμήμα της οδού Δημήτρη Βικέλα μέχρι τον κυκλικό κόμβο με τη λεωφόρο Ανεξαρτησίας εκεί που είναι το ΓΑΣΥΠΗ,
1: ναι,
0: θα είναι κλειστό νωρίτερα, από τις 6.30 το πρωί.
1: Okay, okay.
0: Οπότε γενικά θα υπάρχουν πάρα πολλές αποκοπές. Να ξέρετε αν θα κινηθείτε, ανάλογα να βγάλετε το πλάνο σας.
1: Ναι, παιδιά, μην έχουμε βρυσίδια και κνευρισμούς στους δρόμους με τους κλειστούς.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι. Κυριακή, 6.30 το πρωί. Πώς αυτοκίνητα να κινούνται στους δρόμους.
1: Βεβαίως, Κυριακή, ναι, βέβαια για την Πέμπτη που μιλάμε. Δεν άλλο αυτό.
0: Την Πέμπτη είναι 1η του Οκτώβρη.
1: Ναι, αγαπητοί μου.
0: Ναι, τέλεια. Εμείς καλά, εσείς.
1: Δεν πειράζει, Έλενα. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά.
1: Ήσουν άϊπνη.

0: show is Mix FM.
1: This is the Mix FM Drive Time Show.
2: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.
3: Έλενα Ολυμπίου, σου φέρνω μια είδηση η οποία νομίζω ότι θα σε χαροποιήσει. Επανέρχεται η συζήτηση για τραμ στη Λευκοσία.
4: Αχ, τρελανέμε.
3: Ναι. Ο δήμαρχος Λευκοσίας Χαράλαμπος Προύντζος λέει ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να λάβουν ξανά σοβαρά το ενδεχόμενο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουν ξαναπροσπαθήσει να δουν εάν μπορεί να γίνει και κάπου σκάλωσε η συζήτηση. Ο λόγος που λένε για τώρα είναι γιατί είδαν ότι παρά το ότι το νέο σύστημα για τα λεωφορεία λειτουργεί από το 2010, δηλαδή 16 χρόνια τώρα, αντιπροσωπεύει μόλις ένα 4 με 5% των μετακινήσεων των πολιτών. Και επειδή οι νέες συμβάσεις λεωφορείων για το 2030-2040 ετοιμάζονται τώρα, είναι και τώρα η στιγμή να βάλουν κάτω τα κουτσά τους και να δουν εάν φκένει να γίνει τραμ στη Λευκοσία.
4: Μάλιστα. Είναι αυτή η είδηση η οποία συμπίπτει κιόλας με τη σκέψη που είχα σήμερα, παιδιά, ερχόμενη εδώ. Έβλεπα 10-20 άτομα να περνάνε απέναντι το δρόμο. Ήτανε μουσική.
3: Okay.
4: Και ήτανε με τα μουσικά τους όργανα και έλεγα τι ωραία θα ήταν αυτή τη στιγμή να υπήρχε τραμ
3: και να μπαίνουμε μέσα να παίξουμε μετρό. Μουσική.
4: Δεν ξέρω πως συνέδεσα, ρε παιδί μου, τα μέσα μαζικής μεταφοράς μαζί με μουσικούς και ούτω καθεξής. Και έρχεσαι τώρα και μου λες αυτή την ιστορία. Και εγώ τώρα ήδη φαντάζομαι όχι μόνο τη Λευκοσία να έχει γραμμή του τραμ. Φαντάζομαι τη Λεμεσό, Τσαέπουν ο Μόλος, φαντάζομαι την Πάφο. Δηλαδή πραγματικά θα ήταν υπέροχο να επέρναν το τραμ.
3: Κοίτα, πάντως δήλωσε ότι δεν θα έρθει, αν έρθει το τραμ, δεν θα έρθει για να αντικαταστήσει τα λεωφορεία, θα λειτουργούν συμπληρωματικά.
4: Καλέ, άσε να έρθει το τραμ και μια χαρά εμείς θα είμαστε, θα τα χρησιμοποιούμε όλα.
3: Καλοδεχούμενο πάντως, εγώ το περιμένω.
4: Το περιμένεις το
3: να
4: τραμ.
3: Να έρθει το τραμ, ναι.
4: Το τραμ, ναι. Και ελπίζω να μην είναι το τραμ το τελευταίο, παιδιά. Να είναι το πρώτο και να έρθουν και
3: από
4: άλλα πολλά.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Uni

0: Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: The Forest is calling again.
2: Let me see you more.
1: Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against the Lodge, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου. Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
3: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
4: Give me 5.
5: Give me 5.
3: Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.

0: Fever Dream και Alex Warren και ήρθε αυτή η ώρα που όλοι περιμένετε και μαζί σας και εγώ, γιατί η βασίλισσα της Question Impossible είναι εδώ μαζί μας. Έλενα.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε.
0: Ζωντανά από την απέναντι θέση.
1: Κοίτα να δεις τώρα, το Question Impossible το σημερινό, παρόλο που έχει μια πάρα πολύ εύκολη απάντηση και μπορούμε όλοι να συνδεθούμε με τη συγκεκριμένη απάντηση, το ερώτημα είναι πολύ γενικό.
0: Okay.
1: Θα βοηθήσω από την πρώτη στιγμή.
0: Okay.
1: Για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, ελπίζοντας και εύχοντας, ευχόμενοι ότι
0: μεγάλο
1: δεν θα.
0: Μεγάλο πρόλογο έκαμε, κανένα δεν θα το βρει, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, ο μέσος άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει τρία τέτοια. Εντάξει. Ο μέσος άνθρωπος έχει τρία τέτοια. Τα τρία τέτοια τώρα θα μου πεις.
0: Ναι, okay.
1: Είναι πολύ γενικό. Θα πω ότι έχει τρία τέτοια είτε στον υπολογιστή του είτε σε hard copy.
0: Είτε στον υπολογιστή του, είτε σε hard copy.
1: Ναι, τρία τέτοια αυτή τη στιγμή.
0: Να απαντήσω.
1: Δεν ξέρω αν βοήθησα πάρα πολύ.
0: Αν το βρω, θα δώσουμε μια άλλη ερώτηση μετά.
1: Άντε.
0: Και θα πάω εγώ για μασάζ. Ναι. Βιβλία.
1: Όχι.
0: Εντάξει, επειδή είναι και λίγα τα τρία.
1: Όχι, έχει τρία τέτοια.
0: Ή στον υπολογιστή του ή σε hard copy, είπες.
1: Ναι. Συνήθως, ας πούμε, οι άνθρωποι τα έχουν είτε στην είσοδο του σπιτιού, είτε στο τραπέζι, είτε ακόμη καλύτερα σε ένα σιρτάρι.
0: Μάλιστα.
1: Εάν είναι
0: σε hard copy.
1: Ναι.
0: Τα μηνυματάκια σας, παιδιά, στο Viber 99310031 ή στο site μας mixfmradio.com στο section messages.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα.
0: Έχεις ένα,
1: ένα τέτοιο, ναι.
0: Μόνο. Εγώ έχω.
1: Ναι. Α, δεν ξέρω.
0: Αν ξέρεις.
1: Δεν έτυχε να συζητήσουμε να μου πεις. Θεωρώ πως και εσύ μπορεί να έχεις ένα.
0: Ένα λες.
1: Ναι, μπορεί να έχεις και δύο. Αλλά... Κοίτα, εμένα ο λόγος που δεν έχω περισσότερα είναι γιατί το κάνουν μόνα τους.
0: Το κάνουν μόνα τους. Παιδιά, θα με τρελάνει. Μάλιστα, οκ. Okay, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Για να δούμε, παιδιά. Για να δούμε.
1: Σε δεν βοήθησα,
0: Δεν ξέρω.
1: Ο μέσος άνθρωπος έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρία τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Αν είσαι, ας πούμε, και ξεχασιάρης, μπορείς να έχεις και πολύ περισσότερα.
0: Α.

0: reason to take the long way home. Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. Drive Time, only on Mix FM.
1: Βρίσκω παιδιά αναπάντητη στο κινητό μου. Τώρα πριν λίγο από ένα σταθερό, παίρνω τηλέφωνο. Πίσω γιατί δεν το πρόλαβα, απαντάει μια κυρία. Λόου, τη λέω ναι, γεια σας, με πήρε τηλέφωνο. Μου λέει ναι, το τηλέφωνο σας είναι το τάδε. Τη λέω ναι. Πείτε μου, είστε για τους βόθρους. Θέλω να μου πείτε ποιος από εσάς, τι του έχω κάνει κάποιου και δίνει το τηλέφωνο μου για τους βόθρους.
2: Εντάξει, είναι πάρα πολύ αστείο το γεγονός ότι πάντα σε παίρνουν τηλέφωνο κατά λάθος για κάτι πάρα πολύ άκυρο.
1: Ισχύει.
2: Δηλαδή, και είναι και άνθρωποι, είναι για τους βόθρους.
1: Είναι εξάλλη. Είναι τύπου είναι για τους βόθρους. Νομίζω ότι αν της έλεγα ναι, δεν ήξερα τι θα άκουα.
2: Έπρεπε να πεις ναι, να δούμε
1: τι θα έλεγε. Δεν ξέρω τι θα μου έλεγε, δηλαδή. Έπρεπε να δω.
2: Αχ, πείτε μας και εσείς, παιδιά, έτσι με την απάντηση στο Question Impossible, στείλτε μας και έτσι αστεία τηλεφωνήματα, κάτι που έτυχε. Γιατί εγώ πέρα από αυτό το παθαίνω και όλες όταν λέω στη Siri να πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Και παίρνει άλλους.
2: Mm-hmm. Και εσύ προσπαθείς να το κλείσεις και τώρα έχει γίνει κάτι τρελό με τα κινητά μας.
1: Με το που χτυπήσει. Τέλειωσε.
2: Τέλειωσε. Εντζέ, αντέχονται εδώ τα πράγματα.
1: Αμέσως. Λοιπόν, πάμε να κυρώσουμε κάποιες απαντήσεις από το Question Impossible. Το Question Impossible είναι ότι ο μέσος άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει τρία τέτοια, είτε στον υπολογιστή είτε hard copy. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι υπενθυμίσεις ή sticky notes, δεν είναι φάκελος που είπε η Μαρία, δεν είναι οι φωτογραφίες που είπε η Άντια, τα στυλό που είπε η Άννα σε... δεν εμπίπτει στην κατηγορία hard copy ή στον υπολογιστή.
2: Κοίτα, η Χρήσο. Το βρήκε.
1: Η Αντωνία το βρήκε.
2: Είπαμε σαν βοήθεια ότι αν είσαι ξεχασιάρης, ρε παιδί μου, μπορεί να έχεις και περισσότερα τέτοια.
1: Ναι, δεν είναι το notes για τους κωδικούς, ούτε αυτό είναι, που ο άνθρωπος που το έστειλε έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον πατέρα μου και θα του πω του Κυριάκου αυτού χρόνια πολλά, έτσι κι αλλιώς, γιατί γιορτάζουν Κυριάκη σήμερα.
2: Αλήθεια!
1: Ναι.
2: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, παιδιά.
1: Ναι. Wow, ναι. Notes για τους κωδικούς, είναι ονόματος εντελώς του παπά μου. Χρόνια σου πολλά, Κυριάκο.
2: Να σου ζήσει ο παπάς σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τις απαντήσεις σας στο Viber 99310031, γιατί αν θέλετε έτσι ένα μασαζάκι για να χαλαρώσετε από τα Quick Spa, είναι ο τρόπος, είναι μονόδρομος.
1: Και είναι και κατάλληλη ώρα, κατάλληλη στιγμή τώρα που τελειώνει ο Σεπτέμβριος.
2: Ναι, παιδιά, για να χαλαρώσουμε. Τρία από αυτά έχει ο μέσος άνθρωπος. Για πείτε μας.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Uni

Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered.

0: conversation
1: right now. Mix FM Cyprus. The rush is on. So is Mix FM.
2: This is the Mix FM Drive Time Show.
3: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Turn the lights off, Kato and John. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show, τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Εγώ νιώθω ότι είναι ήδη Παρασκευή, να ξέρεις.
1: Όχι, όχι, είναι η τελευταία τρίτη του Σεπτέμβρη.
0: Και είναι και εβδομάδα που έχουμε και αργία.
1: Βεβαίως. Ωραίος ο Οκτώβρης. Καλά ξηγέται, ξεκινάει πολύ δυναμικά.
0: 28 είναι καθημερινή, κάτσε.
1: Είναι
0: να
1: Τετάρτη.
0: Δω. Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά. Ωραία τα νεάκια μας. Χρόνια πολλά να πούμε και στους Κυριάκους και στις Κυριακές. Κούλα.
1: Εννοείται, κούλα, κούλη, Κυριάκος, Κυριακός. Κούλης, Κυριακούλα. Εμείς εδώ θα είμαστε, παιδιά, μέχρι και τις 7, εννοείται, με Έλληνα Ολυμπίου.
0: Και Άρη Κυπριανού.
1: Και φυσικά στην παρέα μας τα McDonald's και ο υποστηρικτής μας η Eurobank. Και μιλώντας για McDonald's, αν θέλετε και παιχνίδι και φανταστικές προσφορές, πολύ απλά τρεις είναι οι λέξεις. Fall into my crush. Γιατί είναι παιχνίδι.
0: Τρεις είναι οι λέξεις.
1: Fall into my crush.
0: Okay.
1: Τι, πόσες μέτρησες?
0: Σκέφτηκα το Macrash ότι είναι.
1: Ως δύο λέξεις.
0: Δύο.
1: Όχι, βέβαια. Μία λέξη είναι. Είναι στο McDonald's App, παιδιά. Μπορείτε να παίξετε, να συνδυάσετε τρία ίδια εικονίδια και να κερδίσετε και να απολαύσετε μοναδικές προσφορές. Match it, crush it and win it.
0: Αυτά ακριβώς έτσι όπως τα λες είναι. Πήγα να κάνω αστείο.
1: Τέλος πάντων. Because you're a loser, Έλενα, γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Και αν θέλετε να δείτε πόσο loser είναι η Έλενα, μπείτε να δείτε στα social του Mix FM που έχασε στο παιχνίδι με την πρόσθεση.

0: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια σκεφτόμουν να φέρουμε ένα παιχνίδι εδώ στο Drive Time Show με ακρόνυμα.
1: Okay.
0: Ακρόνυμα, λέξεις ρε παιδί μου που ξέρεις, τις έχεις ακούσει, τις έχεις διαβάσει. Πράγματα που χρησιμοποιείς αλλά μπορεί να μην ξέρεις τι ακριβώς σημαίνουν.
1: Αχ, θα περάσω από τεστ,
0: Ναι, θα περάσω από τεστ. Γιατί ακούω κάτι να παίζει.
2: Ναι.
0: Α, παιδιά ήρθε στην εκπομπή εδώ, μια χαρά έκατσε, έβαλε και όλα τα κινούμενα καλά. Του σχέδια.
1: Όλα καλά είμαστε, είμαστε καλά. Είμαι δυνατός,
0: ωραία.
1: Αξίζω.
0: Το έχεις. Θα σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι, δύο απλά πράγματα. Πες μου το USB, το ακρόνυμο.
1: Α!
0: Ποιες λέξεις, για ποιες λέξεις, σε ποιες λέξεις αναφερόμαστε.
1: Μάλιστα, αναφερόμαστε στη λέξη... You should be. Θα έπρεπε να είσαι έτοιμος για να βάλεις το USB από τη σωστή πλευρά.
0: Πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι αυτό.
1: Δεν είναι το you should be.
0: Θα δώσω τώρα την απάντηση. Παιδιά, μην το ψάξετε στο ίντερνετ. Ελάτε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Στείλτε στο Viber 99310031 τις δικές σας έτσι απαντήσεις.
1: Θα μου δώσεις κι άλλο.
0: Θα σου δώσω ακόμη ένα.
1: Για πάμε.
0: Που είναι τέλειο γιατί το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα.
1: Okay.
0: Ένα αρχείο PDF.
1: PDF. Είναι.
0: Παρακαλώ.
1: PDF.
0: PDF. Έλα τώρα.
1: Τι μπορεί να είναι.
0: Ένα PDF αρχείο.
1: Paper don't find. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα.
0: Όχι, αλλά είσαι. Τι είναι το PDF, είναι.
1: Είναι ένα αρχείο. Ένα paper, ένα χαρτί, ένα project.
0: Ένα. Στα αγγλικά, ρε παιδί μου, τώρα έλα δοκίμαστε. Το D, να σε βοηθήσω.
1: Το
0: λίγο.
1: D. Το D πρέπει να είναι.
0: Αχώθηκες.
1: Πολύ ωραίο. Παιδιά, δεν έχω ιδέα.
0: Αχώθηκες.
1: Ναι, όχι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν θα πω.
1: Μην
0: στείλτε
1: πεις.
0: Και εσείς τα μήνυματά σας. Τι σημαίνει PDF, ποιες είναι οι λέξεις τέλος πάντων που καθορίζουν αυτό το
1: ακρόνυμο.
0: Και το USB. Μην το ψάξετε. Ελάτε
1: εσύ
0: να...
1: τα ήξερες.
0: Ήξερα το
1: που
0: USB.
1: Μας την έξυπνη.
0: Ήξερα το USB γιατί κάπου το είχα δει πρόσφατα.
1: Okay.
0: Το PDF, είχα δει ένα βιντεάκι και λέω PDF. Δεν το θυμόμουν ούτε εγώ.
1: Okay.
0: Έπρεπε να το ψάξω.
1: Ναι, όχι, έπρεπε.
0: Δεν σου έρχεται.
1: Όχι καθόλου.

0: Midnight Sun, Zara Larsson, εδώ στον Mix FM και στο Drive Time Show.
1: Ναι, τη Zara Larsson, τη Midnight Sun. Σουηδία δεν είναι η Zara Larsson.
0: Άντε τώρα που ξεκινάει, ρε παιδιά, το να μου
1: Σουηδία,
0: κάνει...
1: Όχι. Σουηδία είναι. Σουηδία και μάλιστα κάπου διάβαζα ότι το φετινό καλοκαίρι, αν θα ήταν ερμηνευτρία, θα ήταν η Zara Larsson.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ότι είχε μεγάλες επιτυχίες φέτος.
0: Να δώσουμε την απάντηση στα ακρόνυμα, γιατί δεν αφήσαμε τον κόσμο.
1: Δώσ'
0: την,
1: δεν του
0: είπαμε την απάντηση.
1: Πες το.
0: Το USB είναι το Universal Serial Bus.
1: Serial Bus.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και το PDF,
1: ναι,
0: είναι... Είσαι έτοιμος?
1: Πανέτοιμος.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Παιδιά, μισό λεπτό, χάθηκε μου η σελίδα. Portable Document Format.
1: Α, Portable Document Format.
0: Ναι, μ' αρέσουν και τα δύο.
1: Ωραία, ναι.
0: Και θα ψάχνω κάθε μέρα ακρόνυμα για να έτσι...
1: Για να νιώθεις εσύ έξυπνη.
0: Όχι, όλοι
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι,
0: και εμείς και οι ακροατές μας να αποκτούμε περισσότερες γνώσεις. Δεν ξέρεις πότε να πάμε στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος.
1: Θες να σου μιλήσω για τη φύση. Θες να σου μιλήσω για τη φύση για να ηρεμήσεις, γιατί ναι, σε βλέπω έτσι λίγο σε ένταση με τα ακρόνυμα.
0: Δεν καθόλου ένταση, αλλά πάντα η κουβέντα
1: λοιπόν,
0: για τη φύση είναι καλή.
1: Έχει γίνει μελέτη για το ποιο πουλί έχει το πιο μελωδικό τραγούδι, το πιο μελωδικό κελαίδισμα.
0: Το καναρίνι.
1: Το καναρίνι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι το καναρίνι
0: το
1: που
0: αηδόνι
1: είναι γνωστό. Το αηδόνι, λοιπόν, που είναι έτσι το πουλέν των πουλιών. Βγήκε στην 8η θέση.
0: 8η θέση.
1: 8η θέση. Έχουμε Ο κάπου ευκαιρία ένα κελαίδισμα αηδονιού να τα ακούσουμε
0: βάλουμε,
1: να δούμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Mm. Θέλουμε ένα αηδόνι.
1: Ένα αηδόνι.
0: Αηδόνι θέλουμε.
1: Για να ακούσουμε ένα αηδόνι. Ωραίο. Ωραίο και βγήκε στην 8η θέση.
0: Να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Τα ειδόνια δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς στις πλάτρες.
1: Μάλιστα. Okay. Πρώτο, Έλενα, βγήκε ο κοινός κότσιφας.
0: Ο κοινός κότσιφας.
1: Ο κοινός, όχι ο κότσιφας ο πιο περιζητητός. Ο κοινός.
0: Το κοινό κότσιφα.
1: Τον έχεις.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει. Είναι έτσι λίγο πιο ηρεμιστικό από το
0: ειδόνι.
1: Ναι, το ειδόνι νιώθω ότι προσπαθεί πολύ. Τελευταίο όμως, Έλενα, από τα 123 είδη πουλιών που μελετήθηκαν, βγήκε η Τιτό. Ένα είδος κουκουβάγιας. Και είμαι πολύ περίεργος να ακούσω την Τιτό.
0: Μισό λεπτό να ψάξουμε την Τιτό. Η Τιτό.
1: Η Τιτό.
0: Εντάξει, να σου πω, δεν είναι όμορφο αυτό.
1: Μωρέ, ναι, πάμε να την ακούσουμε, γιατί μπορεί να ήταν υπερβολική αυτή που έκριναν.
0: Γεια σου, Τιτό μου. Εντάξει, δεν είναι τόσο κακιά η Τιτό.
1: Εντάξει, είναι διαπεραστική.
0: Περίμενε, εσύ. Δηλαδή δεν είναι ότι Τιτό. Εγώ νόμιζα ότι θα αγχωθώ.
1: Ότι θα αγχωθείς. Βγήκε ξαναβάλει την.
0: Την έβαλα.
1: Εντάξει, σκούζει λίγο η Τιτό.
0: Ναι, αλλά για τελευταία θέση.
1: Άμα όλα τα λένε.
0: Περίμενε. Μέσα δεν ήταν το κοράκι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν μέσα.
0: Μάλλον δεν ήταν το κοράκι μέσα στη λίστα. Ναι, αυτό
1: θα ήταν το κοράκι.
0: Προτιμάς το κοράκι που την Τιτό.
1: Ναι.
0: Δεν πας καλά.
1: Το προτιμώ.
0: Πρέπει να σου μιλήσω.
1: Να μου μιλήσεις. Great music on.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University

0: Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
2: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
3: Do you ever look for any address in Greece?
4: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όσους είστε πυγμένοι μέσα στην κίνηση αυτή την ώρα, αλλά εμείς στο Drive Time Show είμαστε εδώ για να σας κρατάμε συντροφιά για το επόμενο τέταρτο. Και Έλενα, είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι ο κόσμος χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Καιρό είχα να σε πάω εκεί και θα σου πω ποια είναι τα...
1: Ανυπομονώ να τα ακούσω τα στρατόπεδα.
0: Ποια είναι τα σημερινά στρατόπεδα, Έλενα. Είναι αυτοί οι οποίοι πλένουν τα χέρια τους ή κάνουν μπάνιο με κρύο νερό και αυτοί που το κάνουν με ζεστό νερό.
1: Περίμενε όμως τώρα, γιατί έβαλες και τα χέρια και το ντουζ. Μπορεί εγώ να πλύνω τα χέρια μου με κρύο, αλλά να θέλω ντουζ ζεστό. Μπορείς να μου κατηγοριοποιήσεις, να μου τα βάλεις λίγο, έτσι, λίγο πιο συγκεκριμένα.
0: Ωραία, είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν θα καθαρίσουν αν δεν κάνουν με ζεστό νερό, είτε τα χέρια είτε το σώμα τους, και αυτοί οι οποίοι προτιμούν το κρύο γιατί θεωρούν ότι έτσι θα φύγουν οι τοξίνες.
1: Ωραία, εσύ σε ποια κατηγορία είσαι?
0: Εγώ στο ζεστό βεβαίως, εσύ? Στο κρύο φαντάζομαι.
1: Όχι. Χλιάρο.
0: Χλιάρο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σου έχω νέο όμως.
1: Για πες.
0: Αυτό που πραγματικά κάνει τη διαφορά δεν είναι η θερμοκρασία του νερού.
1: Είναι το σαπούνι που χρησιμοποιείς.
0: Είναι το σαπούνι, είναι η τριβή και είναι ο χρόνος.
1: Ο χρόνος,
0: ναι.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, ο χρόνος. Αν απλά αφήσεις το νερό να τρέχει, μπεις μέσα, κάνεις ένα και βγεις. Sorry, ρε, έλεγα μου κάποια μικρόβια να τα πάρεις μαζί σου.
1: Ενώ πόση ώρα πρέπει να κάνω ντους?
0: Δεν έχει συγκεκριμένη ώρα. Μέχρι να νιώσετε ότι φύγανε τα μικρόβια, Έλενα.
1: Εγώ δηλαδή με το μυαλό ένστικτο θα πάω να δω για να καταλάβω πότε φεύγουν τα μικρόβια.
0: Σου έχω για τα χέρια. Πόση ώρα?
1: Πες. 20
0: δευτερόλεπτα.
1: Άρα, Κυπριανού μου, δεν χρειάζεσαι πολύ το μεταπτυχιακό ειδοκτοράτο. Αν έκαναμε ένα COVID, δεν ξέραμε. 20 δευτερόλεπτα να βάλει τα δαχτυλικά.
0: Ήταν να τραγουδίσει το Happy Birthday. Έτσι, εγώ δεν θυμόμουν να ήταν 20 δευτερόλεπτα, ήταν μέχρι να τελειώσει το Happy Birthday.
1: Έλα, πάμε. Happy birthday to you.
0: Πλένουμε εγώ τώρα. Κάνω εδώ τώρα κανονικά τα χέρια μου. Χωρί νερό, αλλά κάνω, ναι.
1: Happy birthday to us.
0: Ευαρέθηκα όμως. Σβήστε τα κεράκια στην άκρη μου να κλείσω το νερό.
1: Ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν ήταν αυτό.
0: Άρα δύο φορές το happy birthday.
1: Άρα δύο φορές το happy birthday. Άρα ήξερες το ζελάθος.
0: Ήξερα το ζελάθος. Κοίτα να δεις. Έπια να της πω έναν πράγμα. Τέλος πάντων, κάτι που ξεχνάμε είναι το καλό στέγνωμα. Πρέπει να στεγνώνουμε καλά. Έτσι δεν θα μένουν μικρόβια πάνω μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη Κυπριανού, για όλες τις πληροφορίες. Θέλουμε να κάνουμε τον μπάνιο και να σκεφτούμε τον Άρη Κυπριανού. Ήταν που καταλάβεις. Let's go.

0: Repeated, και αυτό θα κάνουμε κάθε μέρα.
1: Μα πώς ξεκίνησες, αφού είναι το τελευταίο μας, είμαστε έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε. Πώς ξεκινάμε, Έλενα, πάμε μαζί.
0: Εντάξει, καμιά φορά, άμα δεν το πούμε.
1: Όχι,
0: είναι εντάξει,
1: θέλω.
0: Είναι εντάξει, δεν χρειάζεται θέλω. Να το κάνουμε.
1: Θέλω να το πούμε
0: θέμα.
1: Μαζί.
0: Όχι, όχι, πες το εσύ.
1: Όχι μαζί.
0: Έλα τώρα.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Ευχάριστα ή ευχάριστα. Αυτό ωραία. Ήταν το Drive Time Show για σήμερα, παιδιά. Σας αποχαιρετάμε με σωστή απάντηση του Question Impossible. Ο μέσος άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει τρία τέτοια και είναι τρεις απλήρωτοι λογαριασμοί.
1: Ναι, παιδιά, αγωνιστικούς χαιρετισμούς όσους έχετε τρεις απλήρωτους λογαριασμούς.
0: Εγώ έχω
1: Πολύ
0: ένα.
1: Είμαστε. Εγώ πλήρωσα σήμερα το πρωί τρεις λογαριασμούς.
0: Μπράβο, είχες και
1: άρα χθες ήμουν μέσα στην έρευνα, σήμερα
0: μάλιστα.
1: Όχι.
0: Ναι, σας αποχαιρετάμε. Υπενθυμίζουμε ότι στις 7 πέρα από Ευελίνα Σκίτσκο στο Evening Show, για όσους θα είστε στην τηλεόραση, ξεκινάει η Τρικυμία, το season 5.
1: Που παίζει το κορίτσι μας εδώ στην 5η σεζόν. Πρωταγωνιστή Έλενα Ολυμπίου.
0: Έτσι. Και ανυπομονούμε να το δείτε, να μας πείτε και τα comments σας. Νέα σεζόν, πολλές ανατροπές.
1: Βεβαίως, και η Έλενα είναι εκεί για να εξισορροπεί την Τρικυμία και να φέρνει μια ηρεμία, θα πω. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό Drive Time Show. Τα λέμε ξανά αύριο στις 5 από την Έλενα Ολυμπίου
0: και τον Άρη Κυπριανού.
1: Φιλιά πολλά! This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
3: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
6: Πες μου το ναι.
3: Παρουσιάζει και η Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
7: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University.

Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε στο Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι και τις 9, εννοείται πάντα με το Genius και την Pizza Hut. Δεν ξέρω αν θα διαφωνήσεις μαζί μου, αλλά ένα από τα πιο ωραία συναισθήματα είναι όταν παραγγέλνεις κάτι το οποίο ήθελες εδώ και πολύ καιρό, όσο μικρό ή μεγάλο και να είναι αυτό, και να φτάνει επιτέλους. Σήμερα το πρωί στις 8 ήμουν λοιπόν σαν ένα μικρό παιδάκι και για το υπόλοιπο της ημέρας ήμουν πανευτυχής. Γιατί κάποτε κάτι τόσο ασήμαντο μπορεί να είναι και αυτό που θα μας φτιάξει τη μέρα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 99310031 στο Viber ή αν προτιμάτε στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com.

Μπαίνουμε και σιγά σιγά στον Οκτώβριο σε λίγες μερούλες και βλέπουμε ότι ο καιρός θυμήθηκε επιτέλους ότι μπήκαμε φθινόπωρο. Από αύριο λοιπόν η θερμοκρασία ξεκινάει να έχει μια μικρή πτώση γύρω στους 26 με 28 βαθμούς, ενώ παράλληλα περιμένουμε και κάποιες τοπικές βροχές για τις επόμενες μέρες της εβδομάδας και ίσως σε κάποιες περιοχές και καταιγίδες. Οπότε μάλλον ήρθε η ώρα να βγάλουμε σιγά σιγά καμιά ζακετούλα από την ντουλάπα και να ντυνόμαστε λίγο καλύτερα, γιατί ο καιρός είναι κάπως περίεργος.

Και επειδή εμείς εδώ στο Mix FM προσπαθούμε πάντα να σας χαρίζουμε χαμόγελα και ξέρουμε ότι κάποιοι μήνες μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολοι για κάποιες οικογένειες, αποφασίσαμε να σας κάνουμε τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Κάθε μήνα λοιπόν πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας, γι' αυτό και κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, μια τυχερή οικογένεια κερδίζει τα ιδιαίτερα του μήνα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις το Viber 99310031 με την ένδειξη ιδιαίτερα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και πόλη για να μπει στην κλήρωση. Για περισσότερες πληροφορίες, mixfmradio.com.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, Universe.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: The Forest is calling again. Let me see you more. Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against the Lodge, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου. Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
2: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

Είπαμε πριν ότι αλλάζει σιγά σιγά ο καιρός, αλλά θέλω πραγματικά να μου πεις τι τύπος είσαι με την αλλαγή της ντουλάπας. Είσαι από αυτούς που περιμένεις να έρθει η πρώτη γερή κρυάδα για να βγάλεις τα χειμωνιάτικα ή προνοείς από τώρα για να είσαι έτοιμος. Πάντως είναι πολλοί αυτοί που μπερδεύονται πλέον με το πότε πρέπει να γίνει η αλλαγή, αφού μία έρευνα που βλέπω εδώ δείχνει ότι σχεδόν 8 στους 10 δεν κάνουν πλέον ξεκάθαρη αλλαγή ντουλάπας, αλλά κρατούν ένα μίξ από καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς, αλλά θέλω να μου πείτε κι εσείς τι τύπος είστε. Τα βγάζετε από τώρα για να είστε έτοιμοι ή τρέχετε κι εσείς τελευταία στιγμή? Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 99 31 00 31.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
2: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
3: Give me five.
2: Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.

Ακούσαμε Stay από Miles Smith, η ώρα είναι μερικά λεπτά μετά τις 8 και αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας για περίπου ακόμη μία ώρα μέχρι τις 9. Μαζί μου έχω τον Genius και την Pizza Hut και σε θέλω και σένα εδώ στο πλάι μου αφού έχουμε ακόμη πολλές επιτυχίες. Good old days για τις

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την απώλεια και σπατάλη τροφίμων και νομίζω πως όλοι μας έχουμε ένα μικρό ένοχο εαυτό, γιατί πόσες φορές πετάξαμε φαγητό που έχει χαλάσει και δεν το φάγαμε ποτέ. Είμαι κι εγώ ένοχη, θα το παραδεχτώ, οπότε σήμερα είπα να σας βρω 2-3 πολύ εύκολα tips που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Πρώτον, πριν φτιάξεις τη λίστα του σούπερ μάρκετ, κάνε ένα γρήγορο έλεγχο στο ψυγείο για να μην αγοράζεις πράγματα που έχεις ήδη. Δεύτερον, βάλε τα παλιά σου τρόφιμα μπροστά και τα καινούργια προς τα πίσω, έτσι ώστε να βλέπεις τι πρέπει να καταναλωθεί πρώτο. Και τρίτον, πράγματα τα οποία ξέρεις ότι δεν θα τα φας τις επόμενες μέρες, μπορείς να τα βάλεις απευθείας στην κατάψυξη για να τα χρησιμοποιήσεις μετά. Αν τα κάνουμε αυτά, δεν θα πετάμε τόσο πολύ φαγητό και φυσικά δεν θα σπαταλάμε και τόσα πολλά χρήματα πάνω σε αυτό.

Λοιπόν, χθες αποφάσισα να κάνω μια μικρή αλλαγή στο δωμάτιο της κόρης μου και να της βάλω επιτέλους τηλεόραση, αφού μου το ζητούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτές τις μέρες όμως πραγματικά δεν προλαβαίνω να πάω ούτε για ψώνια, αλλά ούτε και στα καταστήματα. Γι' αυτό είπα να την παραγγείλω online από το Genius. Μπήκα λοιπόν στο genius.com.cy και πραγματικά οι επιλογές ήταν πάρα πολλές. Είχε τόσες πολλές τηλεοράσεις με τόσες διαστάσεις και τιμές, που τελικά βρήκα ακριβώς αυτή που ήθελα. Την παρήγγειλα και την περιμένω πώς και πώς να μου έρθει αύριο στο σπίτι. Είναι και έκπληξη, οπότε είμαι σίγουρη ότι η μικρή θα ξετρελαθεί.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Το καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
4: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. The right songs, the right mood.
1: This is the evening show. Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

0: Τι Βέντο.
1: Ακούσαμε τη Βέντο και κάπου εδώ τελειώνει ακόμη ένα όμορφο δίωρο μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε παρέα και σήμερα στο Evening Show. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7 το απόγευμα. Αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Από εμένα την Εβελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
1: Right station. Right now. Mix FM Cyprus.
0: Get ready for the hits party with Mr. Unknown on the island's number one hit music station.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're smart.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
3: για ένα throwback,
2: zeros και chance
3: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Sen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει.
4: You're back with the island's number one hit music station.
0: Mix FM, Cyprus.
4: All the hits. Mr. Unknown is in the mix. This is Mix FM.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του.
0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.